είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

still have time.

ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: άποψη με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, πετάμε ψηλά. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, δηλαδή στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρολόι δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε.

Παρουσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου σήμερα. Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος και Αγίου Τίμωνος Αποστόλου, φίλες και φίλοι. Αυτά λέει το εορτολόγιο μας. Παράλληλα είναι και Παγκόσμια ημέρα Υπατήτιδας και έχει γενέθλια ο πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, έχει τα γενέθλιά του ο πρόεδρος της Ελλάς. Έτσι, χρόνια του πολλά. Γεννημένος το 1974, παιδί της μεταπολίτευσης, κυριολεκτικά και αλληγορικά. Έτσι, πρωθυπουργός της χώρας, αξέχαστες στιγμές, στο δικό μου σχόλιο, από το 2015 μέχρι το 2019. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 26 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 70%. Ανεβαίνει σιγά σιγά πάλι λίγο, είχε δροσίσει για μερικά 24 ώρα, αλλά τρόπος του λέγει δροσίσει, ήταν καλύτερα όμως, σίγουρα. Ανεβαίνει πάλι ο υδράργυρος, θα πάμε σε 35 τις επόμενες ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:24, θα βασιλεύσει στις 8:38. Ήρθε και ο καφές, μια τζούρα καφέ για να πάνε κάτω τα φαρμάκια και να μπορέσουμε να κάνουμε κανονικά εκπομπή πρωί-πρωί. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη τα επόμενα 24 ώρα, να ξέρετε, το λένε οι μετεωρολόγοι, και ειδικά οι αλλεργικοί, μία τα air condition, μία ο κλιματισμός, μία η αφρικανική σκόνη, θα είναι λίγο προβληματική η κατάσταση.

Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Πάτρας. Καλημέρα στα χαρακόμματα εκεί στην οδό Σολομού, με τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Τα μηνύματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου κατοικοεδρεύουμε. 2610-312-530 το τηλέφωνο, 2610-312-530 το 2610-312-530 το τηλέφωνο. Εδώ είμαστε εμείς για εσάς, για τις παραγγελίες. Δέχομαι μηνύματα τώρα, βροχή και γι' αυτό λίγο αληθόρησα. Αμέσως με το που βγήκαμε στον αέρα άρχισαν τα μηνύματα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Καραβανίδη, καλημέρα στις Σιτιές στη Λεύκα, στα Κρύα Αιτεών, εκεί σε όλη την περιοχή. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζούση, είσαι ο παντούς μου λέει. Πολλές καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Νικολάου. Καλημέρες, καλημέρες σε όλους τους Παναχαϊκιώτες που μ' ακούν. Ξεκινήσαμε, μου λένε εδώ, προετοιμασία. Ήμουνα χτες στο γήπεδο της Παναχαϊκής, στο στάδιο της Παναχαϊκής, όπως είναι σωστά η ονομασία του. Πολύ ωραίο το κλίμα, πανηγυρικό. Πολλοί κόσμοι στις κερκίδες. Ήταν ανοιχτή η πρώτη προπόνηση. Αισιοδοξία, ελπίδες, χαμόγελα. Τα νέα πρόσωπα στην ιδιοκτησία, στο management της ομάδας, από κοντά και η ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Θα έχουμε ειδική εκπομπή σήμερα, πουλάκια μου, 12 με 1. Λείπει και σήμερα ο Βαργαναλάκης, γυρίζει την Πέμπτη, να έχετε εικόνα. Έτσι, και μια έκτακτη εκπομπή σήμερα 12 με 1. Θα πούμε λίγο με τον Κόγκο, τον Προκόπη, τι είδαμε χθες, και με άλλους παράγοντες και ανθρώπους της Παναχαϊκής, τι είδαμε χθες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θα είναι λίγο πανηγυριτζίδικη ποδοσφαιρική η ώρα από τις

0: Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας και τον πρώην υπουργό, τον Λευτέρη Αβγενάκη. Θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί χθες υπήρχε, ήταν το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης στην Βουλή, εκεί όπου δεν είχαμε συνένεση, δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους η διατάξη που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε η συνταγματική αναθεώρηση, η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, να το πω σωστά, θα κριθεί στην επόμενη Βουλή. Η διατάξη προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από 158 ως 161 ψήφους. Ψηφίστηκαν από τους Νέους Δημοκράτες και από ανεξάρτητους, δηλαδή οι διατάξεις. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία να καθορίσει τις επόμενες βουλές, να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση κάθε διάταξης. Σε πολλά ζητήματα υπήρχε αυτό το θέμα, η προστασία των δημοσιογράφων, η τεχνητή νοημοσύνη, η διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση χάθηκε μια ευκαιρία για να προχωρήσει το πολιτικό σύστημα μπροστά, να προχωρήσει στην συνταγματική αναθεώρηση με συνένεση. Αυτό ήταν και το μεγάλο ζητούμενο. Φαίνεται ότι το πολιτικό μας σύστημα ή δεν έχει οριμάσει ακόμα ή δεν θέλει για τους δικούς του μικροκομματικούς λόγους να οριμάσει. Αυτό έτσι παρατηρούμε εμείς ως ουδέτερη τρίτη από την δημοσιογραφική μας ματιά, γιατί είπα ότι μέσα στις διατάξεις υπήρχαν και θέματα που αφορούσαν και εμάς τους δημοσιογράφους, την προστασία των δημοσιογράφων. Είπαμε από 158 σε 161 οι ψήφοι, δεν συγκεντρώθηκαν 180 ψήφοι μαζί μας, και είναι χαρά μας και τιμή μας, γιατί τον γνωρίζουμε πολύ καλά και σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό από την περίοδο των Μεσογειακών Αγώνων της Πάτρας το 2019, ο πρώην υπουργός, ο Λευτέρης Αβγενάκης. Να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τι έγινε χτες στη Βουλή, αλλά και για γενικότερα τις πολιτικές εξελίξεις, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος. Καλή σας μέρα, κύριε Αβγενάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σας, καλημέρα και σε ο κρατές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχάς και χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά στο μέσω του ραδιοφώνου μετά από αρκετό καιρό. Μου θυμήσατε ωραίες στιγμές, είπατε για τους Μεσογειακούς της Πάτρας.
0: Έχουν περάσει 7 χρόνια, κύριε Υπουργέ, αλλά ακόμα ήταν μια διοργάνωση που παραλίγο να την αχθεί στον αέρα και τελευταία στιγμή διεξήχθη κανονικά και με επιτυχία, πρέπει να το πούμε.
1: Ήταν μια πολύ ζωρική διοργάνωση, διότι τα είχα αφήσει όλα, όπως θυμάστε, η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ, όλα ανοιχτά, όλα ανοργάνωτα, όλα σκόρπια. Και φυσικά είχαμε ένα μεγάλο κίνδυνο να εκτεθεί η Ελλάδα. Οπότε, όπως θυμάστε, και θυμάστε καλά, γιατί είχατε άμεση σχέση, τρέξαμε, να ψηφίσαμε κανόνες, ιστορίες, μπήκαμε μπροστά και όσο αυτό τα καταφέραμε και εκτέθηκε η χώρα μας. Έγινε μια διοργάνωση αξιοπρεπέστατη, σωστή, και είχαμε το καλύτερο το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να έχουμε το καλύτερο το αποτέλεσμα. Δυστυχώς η πόλη δεν ωφελήθηκε από αυτή τη διοργάνωση πάρα πολλά. Αυτό είναι γεγονός που θα έπρεπε να έχει μείνει κάτι πίσω. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραίες στιγμές, οι οποίες θυμόμαστε, όπως καλή ώρα τώρα. Και έτσι μας μένει μια ωραία γλυκιά γεύση. Να είμαστε καλά, να ζήσουμε και άλλα ωραία γεγονότα, αθλητικά γεγονότα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Πάμε στα άλλα τώρα. Που
0: ναι, γλυκιά γεύση για τους Μεσογειακούς, αλλά όχι γλυκιά γεύση χτες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, για πείτε μας, γιατί δεν ήρθε η
1: συνταγή? Το πολιτικό σύστημα δυστυχώς φάνηκε κατώτερο των περιστάσεων και ιδιαίτερα στο η αξιωματική αντιπολίτευση.

0: κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος φαίνεται πολύ πιο λίγος τελικά από αυτό που πίστευε ο κόσμος. Ή πιο πολύ πιστεύουμε ότι θα κάνει το άλμα προς τη λογική, ξεπερνώντας φοβίες και μικρότητες, βλέποντας πραγματικά το καλό της χώρας και την ανάγκη για βελτίωση του συντάγματος, εξυγχρονισμό του συντάγματος, έστω σε κάποια σημεία που εκ των πραγμάτων υπάρχει η συμφωνία και δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό όφελος προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, γιατί αν είναι αυτός ο φόβος του, εντάξει, δεν είναι όλα. Ωφέλιμα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι με αυτή την ενέργεια θα βγάλει αυτό να μην κυβέρνησε τη Νέα Δημοκρατία ή θα σε κατηγορήσουν ότι συνεννοεί με τη Νέα Δημοκρατία. Στεγματική αναθεώρηση δεν είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Δεν κάνει στεγματική αναθεώρηση όποτε σου έρθει η όρεξη ή όποτε αποφασίσει ο εκάστοτε πρωθυπουργό. Είναι μια διαδικασία που είδε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανά συγκεκριμένε περιόδου και μια διαδικασία που περνάει από δύο κοινοβουλευτικέ περιόδου. Δηλαδή ξεκινά τώρα, ολοκληρώνεται την επόμενη, εφόσον φυσικά συντοφθεί από το μήνυμα ψήφι. Δεν θα έπρεπε να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά δυστυχώ με τη στάση του και εχθές επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ από εκεί που ήθελε να λειτουργεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, που να θυμίσουμε ότι προέκυψε, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε έρθει με τις ψήφους του ελληνικού λαού.
1: Σωστά.
0: Στη θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει έστω και με την αποσύμπτωση ρόλο θέση που απέκτησε την ικανότητα να εκπέμψει κυβερνησιμότητα και σοβαρότητα. Και χθες ήταν ένα ακόμα δείγμα. Και χθες για μια φορά βεβαίως ότι μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας και όχι σε ένα κόμμα σοβαρότητας και πιθανόν και μονοδικής εξουσίας. Και έτσι είχαμε την καταψήφιση καθολικά από το ΠΑΣΟΚ όλων των προτινόμενων άρθρων, κάτι το οποίο φυσικά προσπάθησαν στη συνέχεια να το διασκεδάσουν και να εξηγήσουν γιατί και πώς και τι, αλλά νομίζω ήταν αργά για δάκρυ.
1: Νομίζετε ότι σας στέλνουν και ένα μήνυμα εν ώψη των εθνικών εκλογών με αυτή τη στάση ότι μην περιμένετε από εμάς αν χρειαστεί να αποτελέσουμε μέρος μιας συγκυβέρνησης και πάλι μην μας περιμένετε εμάς, βρείτε αλλού αν χρειαστεί, βέβαια ξαναλέω, να υπάρξει συγκυβέρνηση.
0: Ακούστε, τι να πρότυπω τώρα σε αυτό το σχόλιο που κάνετε. Να δούμε καταρχάς θα είναι το ΠΑΣΟΚ τότε. Είναι ερώτημα. Πού θα είναι? Σε τι ποσοστά, με τι κοινοβουλευτική δύναμη, με ποιο αρχηγό? Άρα, αν απαντηθούν όλα αυτά, τότε θα είχε νόημα και η απάντηση που θα έδινα στο ερώτημά σας. Προηγούνται όμως πολλές άλλες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, όπως αυτά που σας είπα τώρα. Ναι. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πορεία καθοδική, δεν μπορεί να πει κανείς, ακόμα και η πιο αισιόδοξη υποστηριχθές του κόμματος του ΠΑΣΟΚ δεν βλέπουν, βλέπουν την πραγματικότητα, αντιλαμβάνονται ότι υποχωρεί αντί για να εξελίσσεται. Είχε 1,5-2 χρόνια την ευκαιρία, μάλλον συγγνώμη, να αποδείξει ότι υπάρχει σοβαρότητα, κυβερνησιμότητα, πρόγραμμα, να εκπέμψει ένα μήνυμα ισχυρό και να πείσει τέλος πάντων πολλούς κεντρογενείς, ακόμα και κεντροαριστερούς, να το επιλέξουν ως κόμμα της επόμενης ημέρας. Παρ' όλα αυτά, με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, υποχώρησε στην τρίτη, κάποια στιγμή και στην τέταρτη θέση, δημοσκοπικά πάντα. Και τελικά το στόχος της υπεροχής από τη Νέα Δημοκρατία και μία ψήφο άρχισε να υποχωρεί. Ακούστηκαν φωνές ρεαλιστικές που λένε εντάξει, μην το αποδηλέμε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το πάμε. Άρα νομίζω πως το ΠΑΣΟΚ ακόμα ψάχνεται. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν είχε καταφέρει να πείσει, και ούτε πρόκειται κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι είναι σε θέση να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα σοβαρότητας για να μπορέσει να συντρώσει και δυνάμεις που χρειάζονται για να έχει ένα ρόλο ισχυρό την επόμενη μέρα. Εγώ πάντως, αν με ρωτάτε προσωπικά, επιμένω να πιστεύω στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο διεκδικείται, δουλεύεται, δεν είναι ένα όνειρο το οποίο έχει χαθεί, ίσα-ίσα μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο και παραμένω αισιόδοξο. Και αν ήταν τελικά ο λόγος για τον οποίο καταψήφισαν όλα τα προσαναθεώρηση άρθρα, προτινόμενα προσαναθεώρηση άρθρα, θεωρώ πως ήταν η απόλυτη πολιτική απερισκεψία.
1: Πείτε μας λίγο, έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές, ποιες από τις προτινόμενες αλλαγές είχε τη μεγαλύτερη σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών, για να καταλάβουν και οι πολίτες, γιατί ακούν για συνταγματική αναθεώρηση. Πείτε μας έτσι επιγραμματικά.
0: Πριν πούμε γι' αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Γιατί πιο πολλοί πολίτες, ίσως και αρκετοί από τους ακροατές σας, να μην γνωρίζουν. Το σύνταγμα που μας κυβερνά σήμερα έχει γεννηθεί το 1975, 51-52 σχεδόν χρόνια πριν, δηλαδή να το πω πιο έτσι ενηθικά, πριν το ίντερνετ, πριν το ευρώ, πριν από όλα όσα ζούμε σήμερα. Κι όμως
1: επί επαρτού σοσιαλισμού, επί
0: ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κι όμως αυτό το κείμενο, το σύνταγμα, που είναι η θεμέλιος δίθεν για τη δημοκρατία μας, καθορίζει ακόμα πώς λειτουργεί η χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι ήταν απολύτως χρήσιμο να μιλήσουμε καθαρά και έντιμα και να προτείνουμε η κάθε πολιτική δύναμη πώς προσεγγίζει, τι θέλει και πώς αντιμετωπίζει την αναθεώρηση του συντάγματος. Και γιατί ήταν πολύ σημαντική αυτή η ώρα? Γιατί η χώρα του 2026 ή του 2027 που έρχεται δεν είναι η χώρα του 1975. Οι θεσμοί που μας κράτησαν σταθερούς πάνω από 50 χρόνια πρέπει να αντέξουν τις προκλήσεις των επόμενων ετών. Και δεν μιλάμε για μια τυπική διαδικασία, αλλά μιλάμε για το κράτος, για το μέλλον του δικού μας κράτους, της χώρας μας. Και κοιτάξτε, είμαι της άποψης ότι δεν χτίζεις μια καινούργια Ελλάδα με ρήγματα, αλλά με γέφυρες. Και αυτό τουλάχιστον το ξέρει καλά η Νέα Δημοκρατία από την πορεία της και από τις στάσεις της. Και ποια είναι τα στάδια?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αλλάζει το σύνταγμα εν μία νυχτή, αν πιστεύουν κάποιοι ότι αν σήμερα ψήφισε το Πασόκ αυτομάτως όλα περνούσαν. Όχι. Το άρθρο 110 του συντάγματος βάζει φρένο σε κάθε τυχόν διασύνη που μπορεί να παρουσιαστεί στον εκάστοτε κυβερνήτη. Η σημερινή Βουλή προτείνει τα άρθρα προς αναθεώρηση, όπως και έγινε. Όσα συγκεντρώσουν 180 ψήφους που δεν έγινε, η επόμενη Βουλή τα επικυρώνει με απλή πλειοψηφία 151 ναι. Όσα περάσουν με λιγότερες από 151 έως 179 ψήφους, θα χρειαστούν ξανά τους 180 στην επόμενη Βουλή, εάν θελήσουν να περάσουν. Εάν όχι, τότε παραμένουν ως έχουν. Όσο μεγαλύτερη συνένεση πετύχουμε τώρα, πετυχαίναμε τώρα, τόσο πιο σύντομο θα ήταν ο δρόμος στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Γι' αυτό, αν θυμάστε, ο διάλογος για την αναθεώρηση του τάγματος ξεκίνησε από πλευράς της κυβέρνησης από τις αρχές του 26. Στα προσκλήσεις σε όλα τα κόμματα, με συζητήσεις, με επιτροπές, αλλά τελικά μάλλον δεν κατάφερε να ωφελήσει τον εσωτερικό κόσμο, τη στρατηγική, την προσέγγιση, να αμβλύνει τυχόν γωνίες που είχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι προτείναμε εμείς ως κυβέρνηση για προς αναθεώρηση άρθρα?
1: Ναι.
0: 30 διατάξεις στο τραπέζι έπεσαν από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, γύρω από 5 μεγάλους άξονες. Πρώτα απ' όλα για την παιδεία. Αυτό και αν είναι σημαντικό. Να μην συζητάμε πλέον για παραδείγματα, αλλά για κρατικά, για ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά πιο σωστά, όπως ήταν ο ακριβής όρος. Και να θυμίσουμε ότι είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Δικαιοσύνη και λογοδοσία. Η ευθύνη των προσώπων να μην κρίνεται μόνο από μια πλειοψηφία της Βουλής, αλλά και ανώτατοι δικαστές να επιλέγονται με πιο ανεξάρτητα κριτήρια. Είναι θεμελιώδης και αυτό. Έχουμε δει όλη την τελευταία περίοδο μια απέραντη σκανδαλολογία και μια διαρκή αφισβήτηση για όργανα και διαδικασίες που βλέπονται από τη Βουλή. Άρα πρέπει να αλλάξουν. Ψηφιακή εποχή. Για πρώτη φορά η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο Σύνταγμα. Με ένα κανόνα ξεκάθαρο. Η τεχνολογία υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο. Κι όμως ακόμα και εδώ δεν κατάφερα να συνενέσει η εξωματική αντιπολίτευση. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Η θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μέχρι ακόμα και τους κανόνες λειτουργίας των κομμάτων και των εκλογών δεν κατάφερε να κουμπίσει το σκεπτικό των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς ούτε αυτή η ενότητα. Και τέλος, για το κράτος της καθημερινότητας, πιο αξιοκρατικό, δημόσιο, ισχυρότερη αυτοδιοίκηση, μέρημνα είναι το περιβάλλον και τη στέγη, ζητήματα που εκ των πραγμάτων απασχολούν ακόμα και την καθημερινότητα των πολιτών. Και όμως, ούτε εδώ κατάφερε να συνενέσει ή να βρει σημεία προσέγγισης στο ΠΑΣΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, 51 χρόνια μετά, δεν είναι. Αν χρειαζόμαστε άλλη συζήτηση, χρειαζόμαστε πράξεις, πρωτοβουλίες, χρειαζόμαστε θάρρος και χρειαζόμαστε και μια, θα έλεγα, άλλη αντίληψη, πιο σύγχρονη για την Ελλάδα του αύριο. Δυστυχώς κάποιοι οραματίζονται να χτίσουν καριέρες πάνω στην Ελλάδα του χθες. Οι περισσότεροι πολίτες όμως επιθυμούν μια Ελλάδα πιο ισχυρή, η οποία θα πατά στα πόδια της, θα βλέπει τα πάντα την επόμενη μέρα με αισιοδοξία, με δυναμισμό, με γενναιότητα. Εμείς αυτό σκεφτόμαστε, αυτό οραματιζόμαστε, έτσι λειτουργούμε. Γι' αυτό και κάναμε βήματα μπροστά. Ελπίζουμε έστω στην επόμενη Βουλή να υπάρξει η εκλογήκευση και να καταφέρουμε βάσει του συντάγματό μα να σπρώξουμε την Ελλάδα πιο ψηλά εκεί που πραγματικά τη αξίζει.
1: Πάμε πάλι στις πολιτικές εξελίξεις. Είπατε για το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βιεννάκη, δέχεται πιέσεις και από τα δεξιά της, με ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας γι' αυτό?
0: Σχόλιο ως προς τι? Ως το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, δεν το γνωρίζω. Να το δούμε πρώτα και να το σχολιάσουμε. Το αν θα προκαλέσει πλήγμα, περισσότερο ψυχολογικό θα είναι, θα έλεγα, και λιγότερο ουσιαστικό. Διότι οι δυνάμεις που, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα προσεγγίσει ο κύριος Σαμαράς, εφόσον τελικά προχωρήσει στη σύσταση συνείδηση πολιτικού σχηματισμού, είναι δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δημοσκοπικά, τουλάχιστον Βελόπουλο, Λατινοπούλου, μια περίοδο Καριστιανού, τώρα περισσότερο έχουν απομακρυνθεί και από εκεί, γι' αυτό και βλέπουμε και δημοσκοπικά καταμποτίζεται. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες ήταν κάποτε στην Νέα Δημοκρατία, είχαν ψηφίσει μόνο για τα κρύβια την Νέα Δημοκρατία, φτάνοντας στους 40%. Αυτές οι δυνάμεις, μεγάλο μέρος των δυνάμεων από αυτών των δυνάμεων έχουν απομακρυνθεί και έχουν μετακινηθεί στα κόμματα που ανέφερα λίγο παραπάνω.
1: Άρα εκεί, περισσότερο θα χάσουν αυτά τα κόμματα και λιγότερο είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είναι πολίτες που έχουν φύγει.
0: Σίγουρα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, το να γίνει, αν γίνει κάτι τέτοιο από τον πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, είναι ένα αρκετά βαρύ, θα έλεγα, ψυχολογικά θέμα. Δεν περνά αβίαστα, παρατήρητα από τους πολίτες και κυρίως από τα στελέχη της παραταξής μας. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Δεν επιθυμούμε διάσπαση δυνάμεων. Επιθυμούμε ενότητα, συνεργασία και τουλάχιστον προσωπικά με τις μικρές μου δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση θα πράξω μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω την πορεία ή τις αποφάσεις του κύριου Σαμαρά. Θεωρώ πως αυτό πρέπει να γίνει σε υψηλότατο επίπεδο, με έναν τρόπο που εκ των πραγμάτων θα γαλινεύσει και θα ρίξει γέφυρες, αφού λέγαμε μια γέφυρες λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Και όχι θα ενισχύσει τα ρήγματα και τις εντάσεις, τα προβλήματα μεταξύ των κεφαλών. Θεωρώ ότι έχουμε χρόνο να γίνουν κινήσεις αραλές για το καλό του τόπου, για το καλό της χώρας. Διότι η Ελλάδα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και δεν χρειαζόμαστε διασπάσεις και αδυναμίες συγκρότησης της κυβέρνησης και προσπάθειες της κυβέρνησης συνεργασίας και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε ξαναζήσει, όχι φυσικά με τα καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ανησυχείτε ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη με γκαζάκια, με τοξικότητα, με ακραίο πολιτικό λόγο, με σκανδαλολογία? Για πείτε μας, ανησυχείτε?
0: Ανησυχώ. Είναι βέβαιο ότι κάποια κόμματα ή τουλάχιστον κάποιοι σχηματισμοί που προσπαθούν να αποκτήσουν και ιδεολογική οντότητα, μη έχοντας ιδεολογικό περιεχόμενο, προσπαθούν μέσα από εντάσεις και κορώνες και μια τοξικότητα που εμφανίζεται και καταγράφεται και αποτυπώνεται μέσα στη Βουλή και σε ανακοινώσεις και συνδηλώσεις, να αποκτήσουν ξανά ρόλο και να κερδίσουν ακόμα τις πίτες. Αυτό εκ των πραγμάτων μεταφέρεται και στην κοινωνία. Δηλαδή θυμάστε την περίοδο Καμένου Τσίπρα, που υπήρχε μια ένταση, ένα μίσος στην κοινωνία. Ήταν έτοιμοι να βγάλουν κρεμάλες, να βγουν στις πλατείες, να επαναστατήσουν, να κατηγορήσουν. Αλλά ακριβώς γιατί δεν ξέρανε, αλλά υπήρχε αυτή η ένταση. Κάτι τέτοιο προσπαθούν κάποιοι να αναβιώσουν για να αποκτήσουν χώρο και φυσικά ακροατήριο. Ότι πηγαίνοντας προς εκλογές θα ενταθεί αυτή η μορφή πολιτικής παρουσίας ή πολιτικού λόγου, ναι, είναι βέβαιο. Το θέμα είναι πόσο πολλοί πολίτες έχουν την διάθεση να ανεχτούν, να ακολουθήσουν, να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο παροξισμό, ή θα θελήσουν να κρατήσουν την ηρεμία τους, να κλείσουν τα αυτιά στις ειρήνες, να αξιολογήσουν, να συγκρίνουν και να καταλήξουν τελικά τι είναι καλό για τη χώρα και για τους ίδιους. σταθερότητα, ή ταλαιπώριες και ένα ταξίδι στο άγνωστο μέσα σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και είδαμε τα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα μετανέψει η λογική και η ασφάλεια του τόπου μας. Αλλά ωστόσο είναι βέβαιο, κόμματα όπως παραδείγματος χάρη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ακόμα και του κυρίου Τσίπρα, αλλά σίγουρα όπως φαίνεται και του Πασόκ, θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ρόλο, χώρο, άρα κατ' επέκταση και ακροατές, πιθανόν και ψηφοφόρους, δυναμητίζοντας τα πράγματα, το κλίμα και γενικότερα πεδίοντας την ένταση και όχι τα επιχειρήματα, τα πολιτικά επιχειρήματα ή στο πρόγραμμα. Είδαμε. Είμαστε έτοιμοι να τα υποστούμε όλα και να τα διαχειριστούμε όλα. Το έχουμε ξαναζήσει άλλωστε.
1: Ναι, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Σας θυμόμαστε στις προηγούμενες εκλογές. Τρέχατε στη Δυτική Ελλάδα. Είχατε έρθει στην Πάτρα. Είσαι αισιόδοξος για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη περιοχή? Θα σας δούμε στα μέρη μας και σε αυτές τις εκλογές?
0: Στα μέρη σας, ξέρετε ότι έχω ιδιαίτερες αγάπες και φιλίες και στενότερους δεσμούς. Ότι θα ξανάρθω, μάλιστα σύντομα. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθω με την ιδιότητα του επικεφαλής κομματικού ή κυβερνητικού κλιμακίου, αλλά σίγουρα ως Λευτέρης στον τόπο αυτό έχω φίλους και τους φίλους δεν τους ξεχνώ. Αυτό θα πούμε σύντομα. Τώρα ποια ιδιότητα θα δείξει? Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι έχοντας και η αχαΐα περάσει αυτή την ασθένεια που την έχει πολύ έντονα και η Κρήτη, δηλαδή του αδικαιολόγητου πασοκισμού με υψηλότερα ποσοστά Πασόκ αλλά με τα ελαχιστότερα ωφέλη τη μακρά περίοδο που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας, έχει οριμάσει. Έχει οριμάσει και η μία κοινωνία και η άλλη. Βρίσκω πολλά κοινά σημεία, να ξέρετε, στη ψυχοσύνθεση, την πολιτική ψυχοσύνθεση των πολιτών της Αχαΐας με της Κρήτης.
1: Μα για πολλά χρόνια και ήμασταν και μικρότεροι, βέβαια. Βλέπαμε ότι όλος ο χάρτης επικρατεί. Όταν κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία, ήταν όλος ο χάρτης γαλάζιος και η Αχαΐα με την Κρήτη ήταν στο πράσινο χρώμα. Παλιότερα όμως.
0: Παλιότερα. Νομίζω... Έχουν μείνει κατάλοιπα. Αλλά ωστόσο όμως έχει τρέξει πολύ νερό στα όλα εκεί. Εγώ παραμένω αισιόδοξος. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έχουν γίνει πραγματικά βήματα αναπτυξιακά, έργα σημαντικά. Έχει δείξει το ενδιαφέρον της έμπραχτα η κυβέρνηση. Ωστόσο όμως οι πολίτες πέρα από τα έργα και τις υποδομές προτάσουν περισσότερο και την καθημερινότητα και τα αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος, εκεί πρέπει να επενδύσουμε, εκεί πρέπει να καταφέρουμε να ακουμπήσουμε τους πολίτες για τις Αχαΐες, για τις Κρήτες αλλά και ολόκληρης Ελλάδος και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ή να πετύχουμε το ποσοστό αυτό που θα μας δώσει αυτοδυναμία, άρα και κυβερνησιμότητα. Μένει να το δούμε, θα το δουλέψουμε όμως. Εγώ, όπως το είπα και στην αρχή, η αυτοδυναμία δεν είναι μια χαμένη υπόθεση όπως κάποιοι πιστεύουν. Είναι μια υπόθεση, είναι ένας στόχος ρεαλιστικός, αρκεί να τον πιστέψουμε, να δουλέψουμε με σύνεση, να δουλέψουμε όλοι ως μια μεγάλη ομάδα και με βέβαια θα καταφέρουμε το στόχο μας. Δηλαδή να έχουμε μια σταθερή επόμενη κυβέρνηση και να συνεχίσει μια τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία για το καλό της χώρας και φυσικά των πολιτών. Και η Αχαΐα είμαι βέβαιος ότι θα στείλει το κατάλληλο μήνυμα και στην κάλπη όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να γίνουν στοχευμένες σωστές κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης και αυτοδεχών της Νέας Δημοκρατίας και στο τοπικό επίπεδο.
1: Κύριε Βιαννάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησος FM σε 103,1.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM σε 103,9. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Η ώρα είναι 8:42, μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσατε μια μεγάλη συνέντευξη από τον πρώην υπουργό, τον Λευτέρη Αβγενάκη, που είπε πολλά πράγματα και για την συνταγματική αναθεώρηση και για την για τις πολιτικές εξελίξεις, τις πολιτικές δυνάμεις. Εστίασε κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και σε ένα δυνητικό κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε για και για τη Δυτική Ελλάδα και για την Αχαΐα και υποσχέθηκε ότι θα τον δούμε πολύ σύντομα και στα μέρη μας. Αυτά λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα τώρα. Πάμε για πότισμα στο γυροκομιό την 1η Αυγούστου με την Ντίνα Παπάκου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπάκου. Τι κάνετε,
1: πώς είστε? Τι κάνετε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βεβαίως, έχουμε πότισμα. Έχουμε υποσχεθεί ότι θα διατηρήσουμε και θα σώσουμε όσα περισσότερα δεντράκια μπορούμε στο γυροκομιό και το κάνουμε. Δεν έβρεξε στην πόλη μας. Δεν έβρεξε. Ναι. Και έτσι λοιπόν το τελευταίο πότισμα έγινε στις 11 Ιουλίου. Από εκεί μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετές μέρες και είπαμε το Σάββατο λοιπόν, με την βοήθεια και του Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Αχαΐας και τη βοήθεια του Δασαρχείου και φυσικά και του Δήμου, γιατί θα μας διαθέσει και υδροφόρα ο Δήμος, να πάμε όλοι μαζί όσοι μπορούμε. Καλούμε από τώρα τον κόσμο 9.30 ώρα έξω από την Παναγιά τη Γεροκομίτισσα να ποτίσουμε τα δεντράκια δίπλα στο Μαραβέλα και στο Δασάκι που κάει και με την τελευταία πυρκαγιά, όχι με την τελευταία, με την προτελευταία, τις 9 Ιουλίου του 2024. Σας καλούμε λοιπόν εκεί να έρθετε κι εσείς όλοι να βοηθήσετε. Τι κάνετε?
0: Εμείς δεν τροφητεύσαμε, κυρία Παπάκου, μην το ξεχνάτε. Βεβαίως.
1: Και θα μπορούσαμε βέβαια να καλέσουμε και τα παιδιά, αλλά είναι καλοκαίρι και είχαμε κάνει και μια δράση με τα παιδιά στις αρχές του καλοκαιριού, προτού κλείσουν τα σχολεία. Είναι η τρίτη φορά που πάμε πάνω στο γυροκομιό και ελπίζουμε να τελειώσουμε πάλι με τα παιδιά το Σεπτέμβρη. Μόλις αρχίσουν πάλι τα σχολεία.
0: Με το ξεκίνημα των σχολείων.
1: Με το ξεκίνημα των σχολείων, ναι. Έτσι λοιπόν τώρα θα πάμε οι περισσότερο. Εντάξει, εμείς καλούμε όλους τους πολίτες που μπορούν, φυσικά που είναι στο γυροκομιό, στις γύρω περιοχές, αλλά και όσοι θέλουν φίλοι μας πατρινοί να έρθουν, με μεγάλη μας χαρά.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: γιατί και το πότισμα δεν είναι εύκολο. Ναι, θέλουμε τα λάστιχα να τα τραβήξουμε και στην ανηφόρα. Θέλουμε βοήθεια.
0: Βέβαια. Σάββατο, 1η Αυγούστου.
1: Σάββατο, 1η Αυγούστου, ναι.
0: Τι ώρες?
1: Είπαμε τώρα 9.30 ώρα να μαζευτούμε. Κανονικά πιο πρωί έπρεπε να πούμε, αλλά εντάξει, να μην κουβαλήσουμε και τον κόσμο από το άγριο χάρτη.
0: Καπελάκια.
1: Με τα καπελάκια τους ακριβώς.
0: Και σορτσάκια.
1: Ναι, ναι.
0: 10 με 12,
1: κοίτα,
0: λοιπόν,
1: αν είμαστε πολλοί, μέσα σε 2 ώρες νομίζω θα το ποτίσουμε, όπως κάνουμε και την άλλη φορά. Θα μας διαθέσει, όπως σας είπα, μια υδροφόρα ο Δήμος. Θα φέρουν και τα παιδιά μια υδροφόρα οι εθελοντές πυροσβέστες του νομού Αχαΐας, τους οποίους ευχαριστώ με πάρα πάρα πολύ. Βοήθησαν και στην δεδροφύτευση, βοήθησαν και σε όλα τα ποτίσματα. Και θα είναι και μεθαύριο μαζί μας. Να πάμε λοιπόν πιο ψηλά, ανάλογα με το μέτρα που είναι τα λάστιχα, να ποτίσουμε. Γιατί είπαμε, αυτό το δάσος πρέπει να το διατηρήσουμε. Τέλος. Δηλαδή, εντάξει. Το γυροκομιό βέβαια έχει χάσει την μεγάλο μέρος του δάσους του μετά και από τις 2 συνεχόμενες πυρκαγιές, και του 24 και του 2025. Ναι. Αλλά κόπηκαν πάρα πολλά δέντρα. Δεν είναι πλέον το γυροκομιό έτσι όπως το ξέραμε. Αλλά κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και τώρα εδώ με αυτό το πότισμα που θα κάνουμε το Σάββατο, αλλά και από το φθινόπωρο, να δούμε και πώς θα πάει και η αναγέννηση, γιατί και το δέσος αναγεννάται από τις τάχτες του, έχει αυτή την ικανότητα, αλλά να δούμε σε κάποιες μεριές πάλι που δεν είναι εύκολο να πάμε. Είναι πολύ πρανές το έδαφος εκεί προς το Καραμανδάνιο. Να δούμε και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, να φυτέψουμε κάποια δέντρα. Έχουμε φυτέψει βέβαια κουτσουπιές, άλλα είδη δέντρων, για να μην φυτέψουμε εκεί Παρίσι εκεί πέρα και Πεύκο, γιατί είπαμε ότι πλέον δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι. Είπε και ο δασάρχης σε εκείνες τις περιοχές. Θα βάλουμε άλλα είδη δέντρων πιο χαμηλής βλάστησης, αλλά και να μην είναι εύκολα στην πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έχει γίνει και από εκεί μια πρώτη προσπάθεια. Με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια δενδροφύτευσης και εκεί. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να επαναφέρουμε το δάσος στην προτέρα κατάσταση. Χρειάζονται πολλά χρόνια βέβαια και πολύ αγώνας. Έτσι γίνεται. Ενώ μέσα σε πολύ λίγα λεπτά γίνεται στάχτη κάτι, ξαναγεννιέται πολύ δύσκολα, μετά από πολλά χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Να σας πω κάτι τώρα που σας έχουμε εδώ. Μετά τις φωτιές που είχαν γίνει πριν από μια διετία, έχουν γίνει κάποια έργα, αφού σας έχω εδώ να σας ρωτήσω.
1: Ναι, έχουν γίνει κάποια έργα. Βέβαια, καταγράφηκα, έχουν κοπεί πάρα πολλά δέντρα καμένα. Βέβαια, δεν έχουν αποσυρθεί όλα. Είναι όμως, ανήκουν σε αυτά τα οικόπεδα όπου δεν έχουν κοπεί όλα, είναι ιδιωτικά, δηλαδή ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, οπότε εκεί εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ελπίζουμε σιγά σιγά να κοπούν και αυτά.
0: Έχετε σε μια επικοινωνία και με τη Μητρόπολη για να προχωρήσει.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει το τοιχείο αντιστήριξη το οποίο είχαμε ζητήσει στο Πρανές επάνω, με τη μεγαλύτερη κλίση, σχεδόν 90 μοίρες είναι εκεί η κλίση, που είναι στο τέρμα της Υπαπαντής, προτού βγούμε στη γυροκομείου από τη μεριά της Μέριμνας. Ναι, έχει γίνει αυτό το τοιχείο και έχει δουλεύει ένα μικρό κομμάτι για να ολοκληρωθεί. Έχει γίνει μια μικρή αποκατάσταση του νερού, η ίδρυυση δηλαδή στα σπίτια εκεί στο πάνω μέρος της Παπαντής. Θα υδροθωτηθούν από την πάνω μεριά πλέον, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι δεν μπορεί το νερό να φτάσει επάνω. Τώρα γίνονται κάποιες εργασίες και μέσα στο Καραμανδάνιο, οι οποίες και αυτές ανήκουν. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε λόγο, απλώς τους βλέπουμε να γίνονται εκεί στο χώρο του Καραμανδανίου. Εντάξει, θα μπορούσαμε να κόψουμε και λιγότερα δέντρα, δεν χρειαζόταν τόσα πολλά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Κύριε Παπάκου, σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχει γίνει μόνο, μιας και μιλούμε, να το πω, η οριοθέτηση του ρέματος σε όλο το μήκος, κάτι που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό θα πιέσουμε πάρα πολύ την περιφέρεια, η οποία ναι μεν έκανε την οριοθέτηση του ρέματος, αλλά όχι σε όλο το μήκος και ιδιαίτερα στο κομμάτι που πρέπει να γίνει η διάνοιξη της Γερμανού Καραβαγγέλη, δηλαδή από του Καραπατάκη, το καταστημά της γυροκομείου, μέχρι τη συμβολή της με την Υπαπαντής. Αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και εμείς αυτό είχαμε επιμείνει. Τώρα πώς και δεν έγινε, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχουμε μια έτσι σαφή απάντηση γιατί δεν έγινε αυτό το κομμάτι. Και αν δεν ανοίξει, αν δεν διανοηγεί η Καραβαγγέλη, την οποία την αναγκαιότητά της την είδαμε πάρα πολύ έντονα στην πυρκαγιά. Δηλαδή δεν είχαν που να πάνε οι υδροφόρες, που να πάνε τα πυροσβεστικά, που να πάνε τα ασθενοφόρα. Γιατί μόνο ανεβήκαμε, δεν μπορούσαν να πάνε πίσω. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και το ζητάμε, και είναι και κάτι που ζητάμε από το 2014, προτού έρθουν στην επικαιρότητα οι φωτιές, οι οποίες ανέδειξαν την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Και εδώ έχουμε μπλοκάρει στα γραφειοκρατικά και τέλος πάντων, όπως γίνεται πάντα, όταν είναι να γίνει κάτι, όλο υπάρχουν δυσκολίες.
0: Συνεχίστε την πίεση και το πρέσινγκ.
1: Θα συνεχίσουμε την πίεση βεβαίως στην περιφέρεια, γιατί είναι της περιφέρειας τα ρέματα, ανήκουν στην περιφέρεια και αφού έγινε η μελέτη, γιατί να γίνει μισή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Ραντεβού το Σάββατο το πρωί στο γυροκομείο.
1: Ραντεβού το Σάββατο το πρωί, πολύ σημαντικό, στην Παναγία τη Γυροκομείου, στα ώρα 9.30. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ήταν και η Ντίνα Παπάκου. Πολλές καλημέρες στη Χαλανδρίτσα μας. Μας ακούνε και εκεί. Ετοιμάζονται στη Χαλανδρίτσα για την 23η Αγροτική Έκθεση το διάστημα 3 με 6 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Ερημάνθου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πράσινο Ταμείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Ετοιμάζονται λοιπόν για μια πολύ μεγάλη έκθεση, καθιερωμένη, θεσμό, 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να σας το πω όσοι ενδιαφέρεστε, για τη δήλωση συμμετοχής, να λειτουργεί το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 21 Αυγούστου. Πολλές καλημέρες, χρόνια πολλά στον Χρήστο Σουγκλέρη που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Φώτη Παπαφωτίου, τον μπασκετμπολίστα του Απόλλωνα. Χρόνια πολλά στη Σοφία Πουλή. Χρόνια πολλά επίσης στον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη, τον Λιμπερίε.

Καλημέρα στον αδελφό μας, καλημέρα στο λογιστή μας, καλημέρες στον Άγγελο Γιαναράκη. Μας στέλνει τις καλημέρες του, είναι στους δρόμους. Τρέχει, είναι στη γύρα. Θα είναι μαζί μας την Πέμπτη, πρώτα Θεός, αν βρίσκεται στην Πάτρα, θα είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Έχει αρχίσει τώρα, είμαστε την τελευταία εβδομάδα και έχει αρχίσει, έρχονται λεφτά, φεύγουν λεφτά, έρχονται λεφτά, φεύγουν λεφτά. Έτσι, αρχίσαν οι εφορίες. Οι εφορίες όχι με το ύψιλον και το φι, με σκέτο το φι.

Ένα έτσι, όχι κουτσομπολίστικο ακριβώς. Πάντως είναι ένα θέμα που κάτι δείχνει. Αυτά που επιβεβαιώνει αυτά που λέμε τόσο καιρό, ότι υπάρχουν θέματα στην τοπική Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, μπορεί να είναι αισιόδοξο ο Λευτέρης Αυγενάκης, όπως τον ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά εδώ στα μέρη μας, το τελευταίο εξάμηνο, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί το λέω αυτό? Είδαμε με μεγάλη μας έκπληξη, είναι αλήθεια, γιατί είναι και οικογενειακός φίλος ο Γιάννης ο Κουλούρης, στο προφίλ του να ανεβαίνουν κάποια απαξιωτικά σχόλια για τον να ανεβαίνει στο προφίλ του, έτσι. Σωστά, σωστός, απαξιωτικά σχόλια για τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό. Προφανώς επειδή θεωρούν κάποιοι ότι στηρίζει την κίνηση Σαμαρά. Και μάλιστα σε αυτό το σχόλιο που ανέβηκε στο προφίλ του Γιάννη Κουλούρη, από κάτω υπήρξαν επίσης απαξιωτικά και χλεβαστικά σχόλια. Μάλιστα κάποιος έγραψε ότι ο Καραμαλής είναι βλάκας. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, πέρασε Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συνέβη, πάντως βγήκε ο Γιάννης Κουλούρης χτες και είπε ότι το προφίλ του έπεσε θύμα hacking. Ότι υπήρξε κάποιος που παραβίασε ή κάποιοι που παραβίασαν τους κωδικούς, μπήκαν στο προφίλ του και έκαναν αυτή την ανάρτηση. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εδώ από την διοίκηση, την προηγούμενη, τη διοίκηση Κουνάβη, βγήκε δημόσια και είπε ότι, τι λέει ο κύριος Κουλούρης, είπε δηλαδή ότι δεν τον πιστεύει, ότι η ανάρτηση έγινε από τον ίδιο και ότι όλο αυτό προσβάλλει την Νέα Δημοκρατία, τον πρώην Πρωθυπουργό κλπ. Ζητήσαμε την άποψη, το σχόλιο του Γιάννη του Κουλούρη, είπε ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση με τον κύριο Ριγόπουλο για το ήθος που τον διακρίνει. Τέλος πάντων, όλο αυτό δείχνει μια μεγάλη βαβούρα, έτσι, δείχνει μια μεγάλη βαβούρα και δείχνει, πιστοποιεί αυτό που έχουμε γράψει και έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία την τοπική, που στις προηγούμενες εκλογές, εθνικές εκλογές, πήρε την αχαΐα, πρέπει να το πούμε μετά από 50 χρόνια, έχει ζητήματα εσωτερικά πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσει, τα ζητήματα που έχουν προκύψει μετά τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, τις εσωκομματικές. Έτσι, νομίζω όλοι καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Είναι ένα ακόμα δείγμα. Πιέζουν και τα στελέχη της πρώην διοίκησης να γίνει και ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει. Τέλος πάντων, θα είναι κάποια θεματάκια εσωτερικά στην τοπική Νέα Δημοκρατία που αν δεν λυθούν, πρόβλημα. Δηλαδή και ο Κυρανάκης, από ό,τι ξέρω, τα γνωρίζει πλέον, τον έχουν ενημερώσει και θα σταθεί σε αυτά όταν κατέβει στην Πάτρα, έτσι, για να σας δώσω και το πλήρες ρεπορτάζ. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μεταφέρονται αλλιώς πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι μία. Αυτά έτσι ως ρεπορτάζ, ως παραπολιτικό κουτσομπολίστικο, αλλά και κανονικό ρεπορτάζ από την τοπική Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά κάτι. Να δώσουμε τη σκυτάλη στον καλό συνάδελφο φίλο τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο με την εκπομπή του, την ζωντανή ενημέρωση. Και να σας πω ότι εκεί γύρω στις 12 θα μας ξανακούσετε εκτάκτως σήμερα. Χθες η Παναχαϊκή ξεκίνησε την προετοιμασία της, οπότε θα έχουμε έτσι ζουμερό ρεπορτάζ. Δεν θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Έτσι, ζουμερό ρεπορτάζ από την πρώτη της Παναχαϊκής και έτσι αναλύσεις για το πού θα πάμε φέτος. Πού θα πάμε φέτος. Νομίζω θα πάμε πολύ ψηλά. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Και να σας πω, χθες την πρώτη της Παναχαϊκής ήταν τέσσερις συντάκτες του οργανισμού μας. Ο Μιλών, Προκόπης Κόγκος, Βαγγέλης Γερογιάννης και Παναγιώτης Ρηγόπουλος. Έτσι, δεν ξέρω αν αναφερθεί και ο Παναγιώτης μετά στη δική του εκπομπή. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για Παναχαϊκή. Λοιπόν, τα λέμε στις 12. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών και αφρικανικού αντικυκλώνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, θα πλήξει τη Νότια Ευρώπη από αύριο, δοκιμάζοντας τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, που πλήττονται τις τελευταίες ημέρες από πυρκαγιές με καταστροφικές συνέπειες. Σε Ισπανία και Γαλλία οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας να επισημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Αυστηρή προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά, την ώρα που οι πυροσβέστες συνεχίζουν να παλεύουν με μερικές από τις χειρότερες φωτιές στην ιστορία της χώρας. Οι νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόν και Λαν, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό λόγω καύσωνα που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απρόβλεπτες φωτιές στην Γκυρόν. Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία βρίσκεται 11 χιλιόμετρα από την νοτιοδυτική πόλη. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και πάνω από 100.000 στην Ισπανία, όπου οι φωτιές μένονται ανεξέλεγκτες δυτικά της Μαδρίτης. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, επισκεπτόμενος στην Κυρών που έχει καταστραφεί από πυρκαγιές, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ζερόμ Στεφ, δήμαρχος μιας πόλης νότια του Μπορντό, είπε στο BBC ότι αυτή θα είναι η πυρκαγιά του αιώνα. Περιέγραψε πως 17.000 κάτοικοι χρειάστηκε να εκενώσουν την πόλη του κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η πυρκαγιά άρχισε να μένεται προ δύο ημερών. Οι τροπικές νύχτες, υγρασία και θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο για την εποχή τοποθετούν το φετινό καλοκαίρι σαφώς πάνω από τον μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων, σύμφωνα με όσα είπε στο ANSA ο Λορέντζο Τζιοβανίνι, φυσικός της ατμόσφαιρος του Πανεπιστημίου του Τρέντο. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η πιο γρήγορα θερμαινόμενη ήπειρος, ζεσταίνοντας διπλάσια από το παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα καλοκαιρινά κύματα ζέστης, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στον Ισαγγέλη αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Όσοι υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη καλούνται να απολογηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο τον 67χρονο εργάτη διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, της Κορινθίας. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης που ερευνάται στα Χανιά. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτειας δίρκησε περισσότερες από 6 ώρες. Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφαιθεί και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαχαέι τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω πτώση για την τιμή στο πετρέλαιο από το πρωί στα 81,50 η τιμή το βαρέλι. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει το αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Συνεχίζουν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου. Η υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη Λευκοσία βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη σε μία ώρα και στις 12 παρατέταρτο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, έγραψε στην αναρτησή του ότι στόχος της επίσκεψης της πρώτης Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο από το 2010 είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για την εξεύρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη συνέχισε δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Ο κύριος Γκουντέρες επιδιώκει να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να ανοίξει τον δρόμο για νέα άτυπη διάσκεψη, εφόσον η Τουρκία δώσει θετική απάντηση. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουντέρες Χριστοδουλίδου Έρχιουρμαν και κοινή συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου διαδικασία η οποία θα έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μια λύση. Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, είπε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πάντιο. Και ο καιρός στην Αττική, γενικά αίθριος, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Πανπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ίσως εφέμφυλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Θα αντέξουμε και αυτή τη μέρα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Κάτω από την ομπρέλα του Πελοπόννησος FM όλα θα είναι πιο εύκολα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. 103,9 μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Φτάνει να έχουμε καλή διάθεση, συντομένα αυτιά, κεραίες και φυσικά και σήμερα επικοινωνίες στο 261-03-1530. Εκεί σας περιμένουν οι συνεργάτες της εκπομπής, η Μαρία Παπαγεωργίου, η Μαρία Ανδριανού, καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα.

Είμαστε και σήμερα κοντά εδώ στους 103,9 και σήμερα ψάχνοντας να βρούμε τα θέματα εκείνα τα οποία θα έχουν την διαφορά, θα κάνουν τη διαφορά και φυσικά θα έχουν το ενδιαφέρον που επιθυμούμε όλοι μας, θέματα της επικαιρότητας, και φυσικά θα ξεκινήσουμε, λέω φυσικά, αλλά για εμάς τους πατρινούς νομίζω πρέπει να εννοείται ως φυσικό να θεωρούμε πολύ σημαντική στην κατάταξη του ενδιαφέροντος το τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Χθες είχαμε την πρεμιέρα της προετοιμασίας. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η Παναχαϊκή ξεκινάει με τέτοια αισιοδοξία και με τέτοια καλή προοπτική την μάχη της για το πρωτάθλημα. Βέβαια, γάμα εθνική, όμως ο στόχος είναι η ομάδα να ανέβει στη Super League 2. Με πολλά όνειρα, φιλοδοξίες και χέγγια, θα έλεγα, η Παναχαϊκή ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της με νέο, φιλόδοξο, πολλά υποσχόμενο διοικητικό σχήμα, με παίχτες κανονικούς, γιατί πρέπει να πούμε ότι την τελευταία περίοδο είχαμε παίχτες κατά κύριο λόγο ερασιτέχνης, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και μπράβο τους. Πολύ φιλότιμα παιδιά που κράτησαν με νύχια και με δόντια την Παναχαϊκή στην κατηγορία, και αυτό ήταν το πολύ σημαντικό για να έρθει ο επιχειρηματίας Τούρκος να επενδύσει στην ομάδα. Και αυτή η πρώτη προπόνηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων, οι οποίοι υποδέχτηκαν τους παίχτες τους, ενεθάρρυναν, και η πρώτη προπόνηση αυτή έδειξε ότι η Παναχαϊκή έχει τα εχέγγυα, έχει τις προοπτικές, έχει τις βάσεις αν θέλετε για να κάνει κάτι σπουδαίο. Βέβαια μπάλα είναι και γυρίζει, αλλά ξέρετε, όταν ξεκινάς με παίχτες οι οποίοι έχουν και εμπειρία από, όχι μόνο από γάμα εθνική αλλά και από ανώτερες κατηγορίες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Στα επίσημα του γηπέδου βρέθηκε και ένας Ολλανδός, ο Φαν Βέρτ, ο οποίος έχει δεχτεί πρόταση από τους κοκκινόμαυρους. Βέβαια, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, πρέπει να πιστεί. Βέβαια, εχθές πήρε μια γεύση από το τι σημαίνει η Παναχαϊκή για την Πάτρα, έστω και αν ήταν καλοκαίρι, με πολύ ζέστη. Ο κόσμος έσπευσε, οι οργανωμένοι παρότριναν τους παίχτες, οι αρχές έσχισαν τον ουρανό πάνω από το γήπεδο της Παναχαϊκής, και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που εκεί λέμε ότι η Παναχαϊκή μπορεί να διαπρέψει με τέτοιους φιλάθλους και με τέτοιο ορίζοντα.

Πάμε να πάρουμε μια γεύση, φίλες και φίλοι, από το τι έγινε χθες στην Παναχαϊκή. Να ακούσουμε λίγο ήχο, να ακούσουμε λίγο ατμόσφαιρα από την υποδοχή, την πολύ ζεστή, ένθερμη υποδοχή που επιφύλαξαν στους παίχτες της Παναχαϊκής, παλιούς και νέους, οι φιλαθλοί της ομάδας, οργανωμένοι και μη. Και να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Ποστολίδης, μέλος του διοικητικού σχήματος των επενδυτών, αλλά και ο προπονητής μας, ο κ. Αντωνόπουλος, ο κ. Αντωνόπουλος, να δούμε ακριβώς πώς αυτοί αντιμετωπίζουν, πώς υποδέχονται την νέα περίοδο, τη νέα σελίδα για την Παναχαϊκή.

0: ξεκινάει μια χρονιά με τελείως διαφορετικές συνθήκες από την περασμένη. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση, η ομάδα να αποκτήσει παίχτες που μπορούν να φέρουν αυτό που ζητάμε. Είναι ευτυχία για μας το τεχνικό team να δουλεύουν με παιδιά που έρχονται από παραπάνω κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που έχει θέσει ως στόχο η διοίκηση και να το καταφέρουμε και εμείς στην αγωνιστική του πλευρά την Παναχαϊκή στην κανονικότητα. Πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Ούτε οι ομάδες φτιάχνονται τόσο εύκολα με τους ποδοσφαιριστές που παίρνεις. Οι ομάδες φτιάχνονται με πολλή δουλειά, με επιφαρχία, με επιμονή. Και στο τέλος, αν δικαιούσε κάτι να το πάρεις, θα το πάρεις. Κανείς δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την επιτυχία. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που είναι και λίγο παράδοξο. Αυτό που μπορώ να συμβεβαιώσω εγώ είναι ότι από τη δικιά μας την πλευρά θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να πετύχει η χρονιά αυτή.
1: Στον κόσμο που είμαι σήμερα εδώ στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Έχουμε δουλέψει πολύ και θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
2: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπόθηκαν χθες από τον Βασίλη Αποστολίδη, το μέλος του επενδυτικού σχήματος, αλλά και τον Σπύρο τον Όπλο, τον προπονητή της Παναχαϊκής. Ακούσαμε και λίγο από την ατμόσφαιρα της χθεσινής πρεμιέρας ό,τι αφορά την προετοιμασία της Παναχαϊκής, που ξεκινάει, όπως είπαμε, με όνειρα και φιλοδοξίες.

Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ένα χαμό που γίνεται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας. Βρίσκεται στη συμβολή της Γούναρη με την Αλεξάνδρου Ψηλάντο. Πολλοί κόσμος, μάλιστα πολλοί ιερείς ανάμεσά τους και πολλοί που οι οποίοι έχουν πάει προετοιμασμένοι, όχι μόνο με μπουκάλια νερό, αλλά και με καρέκλες. Γιατί? Γιατί βρίσκονται εκεί από τα χαράματα, προκειμένου να πιάσουν θέση. Γιατί όμως γίνεται όλο αυτό? Γιατί αυτός ο ίστρος, γιατί αυτή η σπουδή, η βιασύνη των πατρινών να βγάλουν διαβατήρια, όλοι θα ταξιδέψουν? Όχι βέβαια. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πολέμοι της νέας ταυτότητας και ψάχνουν μία διέξοδο. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ένας καθημερινός συνωστισμός έξω από το τμήμα διαβατήριων της Πάτρας, και αυτό γιατί πολλοί πατρινοί σπέβδουν να βγάλουν διαβατήριο στο παραπέντε για να αποφύγουν την έκδοση της νέας ταυτότητας. Γιατί η ιδέα ταυτότητα πριν υποχρεωτική, όμως υπάρχει ένα παραθυράκι, ότι όσοι έχουν νέα διαβατήριο δεν υποχρεούνται προς το παρόν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι πολέμοι, οι οποίοι σπάζονται όλες αυτές τις θεωρίες για το τσιπάκι, τον αριθμό του αντίχρηστου και όλα αυτά τα πράγματα, προσπαθούν να καθυστερήσουν την έκδοση ταυτότητας. Έτσι λοιπόν έχουν πάει, γιατί η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα Αυγούστου, προκειμένου να εκδώσουν διαβατήριο. Και σας είπα ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο. Δηλαδή, επειδή είναι τόσο πολύ ο κόσμος, είναι μεγάλες ώρες, ατελείωτες οι ώρες, πολύ ωραία η αναμονή και μάλιστα κάτω από τον καυτό ήλιο. Είναι η σπουδή του κόσμου αυτού, οι οποίοι είναι, εξπάζονται τέτοιες ανάλογες θεωρίες περί της νέας ταυτότητας, και υπομένουν αυτή τη βασανιστική αναμονή επί 5 και 6 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο. Βέβαια, πολλοί έχουν έρθει από τα χαράματα, από τις 6:30 το πρωί. Δηλαδή, πριν καν ανοίξει η υπηρεσία, σχηματίζεται μια ανθρώπινη ουρά η οποία εκτείνεται κατά μήκος του πεζοδρομίου έξω από το τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, εκεί στη συμβολή της Γούναρη με την Αλεξάνδρου Ψηλάντου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η πολύ ωραία ορθοστασία, ιδιαίτερα μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, έχει μετατρέψει την καρέκλα σε απαραίτητο αξεσουάρ για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας. Έτσι, πολλοί είναι αυτοί οι πατρινοί, οι οποίοι πηγαίνουν με την καρέκλα τους, άλλοι με την ομπρέλα τους για να αποφύγουν τον ήλιο, με τα καπέλα τους, με το κολατσιό τους, άλλοι με τα μπουκάλια νερό. Είναι μια εικόνα που πραγματικά προξενεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και περιέργεια βέβαια για τους μη ενημερωμένους. Το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνει καθημερινά και όσο πλησιάζει, όπως σας είπα, η καταληκτική ημερομηνία, η Δευτέρα Αυγούστου, τόσο μεγαλώνουν οι ώρες αλλά και η αγωνία των πολιτών. Το θέμα είναι ότι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να αποφύγουν την ταυτότητα, την έκδοση της ταυτότητας δηλαδή. Γιατί αν έχουν βγάλει διαβατήριο, καινούριο διαβατήριο δηλαδή, αυτό που απαιτείται, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν, δεν υποχρεούνται μάλλον να βγάλουν ταυτότητα για κάποιο χρονικό διάστημα βέβαια. Βέβαια, αυτό που δεν ξέρουν περισσότεροι είναι ότι ακόμα και το διαβατήριο έχει τσιπάκι μέσα. Έχει όλα τα δεδομένα μας, έχει όλες τις πληροφορίες που μας αφορούν, οπότε νομίζω ότι είναι δώρο άδρα. Χαρακτηριστικό βέβαια όλης αυτής της κοσμοσυρωής είναι ότι ανάμεσα στους πολίτες είναι και πολλοί ιερείς, οι οποίοι στοικά περιμένουν τη σειρά τους να έρθει, υπομένοντας αυτή τη βάσανα. Πάντως, η προθεσμία, όπως σας είπα, λήγει στις 2 Αυγούστου για την έκδοση του ανανεωμένου διαβατηρίου, χρησιμοποιώντας την παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα. Από τις 3 Αυγούστου, για οποιαδήποτε νέα έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου, θα απαιτείται υποχρεωτικά η νέα ψηφιακή ταυτότητα. Να πούμε επίσης ότι παράλληλα από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από τις 2 Αυγούστου, οι μπλε παλιές ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν διαθέτουν την ζώνη μηχανικής ανάγνωσης. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν έγκυρο ελληνικό διαβατήριο θα μπορούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν μέχρι τη λήξη τους. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια, η οποία πραγματικά σας είπα ότι είναι μάλλον άγνωση σε αυτούς οι οποίοι ασπάζονται αυτές τις θεωρίες, ότι τα διαβατήρια, τα νέα διαβατήρια, έχουν και αυτά τα ίδια βιομετρικά χαρακτηριστικά με τις ψηφιακές ταυτότητες, μόνο που κοστίζουν πολύ πιο ακριβά. Οπότε, μάλλον η ταλαιπωρία είναι χωρίς αποτέλεσμα.

Πελοπόννησος FM, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έχουμε μία, πώς να σας πω τώρα, ένα πολύ ωραίο θέμα την Πελοπόννησο σήμερα, που αποκαλύπτει ακριβώς την μέθοδο η οποία έχει επιβληθεί στην ελληνική αστυνομία σε περίπτωση εμπλοκής. Δηλαδή είναι οι κανόνες εμπλοκής. Και εδώ ίσως εξηγείται και το γεγονός ότι οι αστυνομικοί καταφεύγουν πολλές φορές αδιάκριτα και καθ' υπερβολή στη χρήση των όπλων. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό, το οποίο υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία και σε ό,τι αφορά βέβαια τους κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών σε περίπτωση επεισοδίου. Υπάρχει μια έρευνα της Πελοποννήσου σήμερα που αναδεικνύει επιχειρησιακά κενά στον τρόπο επέμβασης των αστυνομικών, αλλά και τον φόβο των ίδιων των αστυνομικών απέναντι σε ποινικές συνέπειες μιας βίαιης επέμβασης, όπως έγινε στο Άργος, ξέρετε, με τον θάνατο του νεαρού Ρωμά και την προφυλάκηση δύο ενστόλων. Τελικά, τι αστυνομία θέλουμε, είναι το ερώτημα που θέτει η Πελοπόννησος, και μέσα από το ρεπορτάζ αυτό αναδεικνύεται όλη η κατάσταση και από τις δύο πλευρές. Ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο υπογράφει ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Πάμε για διαφημίσεις και θα πάμε και σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 28 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το ζήτημα της στάθμευσης στην Πάτρα μπαίνει στο επίκεντρο καθώς ο Δήμος προχωρά στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης εν ώψη και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί η μακροχρόνια μίσθωση δύο ακινήτων της ΓΕΑΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Στο χώρο του παλιού μηχανοστασίου σχεδιάζεται δημοτικό πάρκινγκ περίπου 200 θέσεων, ενώ προβλέπεται και αξιοποίηση του διατηρηταίου κτηρίου του Ernest Ziller για πολιτιστικές χρήσεις. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει δωρεάν μετακινήσεις με μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης ως προς το κέντρο. Ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 203 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου, ενώ οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση και θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τη διπλή τραγωδία στο Λόγο Αιγείου. Νέα εργαστηριακά ευρήματα οδηγούν στις αρχές στην επανεξέταση όλων των σεναρίων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακιστέος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν οδηγούν ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα. Συνεχίζεται η συζήτηση που άνοιξε μετά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Κορινθία έως το Αντήριο, όπου ο δράστης κατάφερε τελικά να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας και της ανάγκης ενίσχυσης του εξοπλισμού των αστυνομικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να ζητά σύγχρονα μέσα και σαφέστατο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων καταδιώξεων. Την ανησυχία τους προς τη μετακίνηση της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στο ναυτικό οχυρό Αράξου εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Νίκο Δένδια ζητούν επίσημες απαντήσεις για το μέλλον της υπηρεσίας, του προσωπικού και του ιστορικού κτηρίου της Οδού Όθωνος Αμαλίας, επισημένοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα έδρα. Μεγάλες ουρές εξακολουθούν να σχηματίζονται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας. Η προθεσμία της Δευτέρας Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου με του παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην υπηρεσία, με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Στα αθλητικά, με παρουσία δεκάδων φιλάθλων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση και το τεχνητό επιτελείο να εκφράζουν αισιοδοξία για μία χρονιά με στόχο την επιστροφή στη Super League 2. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες μεταγραφικές προσθήκες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Την προετοιμασία του ξεκίνησε ο Παναγιάλιος, ο οποίος μπαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με υψηλή παρουσία φιλάθλων. Και ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Θέλω πάνω στο FM, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και δεν ξέρω αν έχετε περάσει από την Όθνο Σαμαλίας και αν έχετε ρίξει το βλέμμα σας όχι μόνο στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο Αστέρας, που βέβαια λειτουργεί υπό γαλλική διεύθυνση πλέον, αλλά δίπλα εκεί στην ναυτική διοίκηση Ιωνίου. Μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι ρημωμένο, καθώς έχουν μετακινηθεί υπάλληλοι και βρίσκονται στον Άραξο. Έχουν μετακινηθεί στο ναυτικό οχυρό Άραξο. Ναι, έχουμε και τέτοιο. Έχουμε λοιπόν επιστολή, φίλες και φίλοι, του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και του ΓΕΣ. Ο Σύλλογος ζητάει εξηγήσεις, απαντήσεις και απαιτεί την μετακίνηση των υπαλλήλων στο κτίριο, εφόσον αυτό βέβαια ανακαινιστεί και γίνει ασφαλές. Ο Σύλλογος εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον του κτιρίου εκεί στην Οδό Όχθων Σαμαλίας, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου και των ενόπλων δυνάμεων σε μια ιδιαίτερα προνομιακή θέση στην Πάτρα. Ζητά να πληροφορηθεί αν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας, αν υπάρχει σχέδιο επισκευής και επαναχρησιμοποίησης του κτίριου, καθώς και αν εξετάζεται η παραχώρηση ή η αξιοποίησή του από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Όπως λένε οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης ενισχύει την αβεβαιότητα και δημιουργεί την εντύπωση ότι μια προσωρινή μετακίνηση ενδέχεται να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση. Θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε ο ίδιος ο Σύλλογος μέσα από τον Πρόεδρο, τον κύριο Απόστολο Κόγκα, τι ακριβώς ζητάει από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Νίκο Δένδια. Να δούμε ακριβώς τι απαιτεί, τι ζητάει και ποιες απαντήσεις θέλει στα ερωτήματα που θέτει να δοθούν από την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία του στρατού μας. Μιλάμε λοιπόν για το κτίριο αυτό που βρίσκεται στην Οδό Όχθων Σαμαλίας, το κτίριο της Ναυτικής Διοίκησης Ιωνίου. Έχουμε ερωτήματα για τη μετακίνηση των υπαλλήλων και έχουμε επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ στον Νίκο Δένδια. Όλα αυτά για τη Ναυτική Διοίκηση Ιωνίου, ένα κτίριο ιστορικό που πλέον είναι εγκαταλελειμμένο. Ο κ. Απόστολος Κόγκας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες για αυτή την κίνηση, την πρωτοβουλία του έτσι και αλλιώς δραστήριου συλλόγου. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε.
0: Τι ζητάτε από τον Υπουργό?
1: Από πέρυσι, από το 2025, υπήρχε μια ανησυχία ότι η ναυτική διοίκηση Ιωνίου άλλαξε όνομα και έγινε ναυτικός σταθμός Ιωνίου. Από το 25, όταν αρχίσανε σιγά σιγά και έμαθα εγώ ότι η ναυτική διοίκηση θα μεταφερθεί και θα πάει στο οχυρό του Αράξου κάτω, είχα ρωτήσει τότε την ναυτική διοίκηση τι μελιγενέστε με το κτίριο. Τότε, κύριε Εργόπουλο, μου είπαν ότι λόγω στατικότητας του κτιρίου θα μεταφερθούν το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό και θα πάει κάτω στο οχυρό του Αράξου. Μείναμε εκεί. Αυτή τη στιγμή έστειλα την δεύτερη επιστολή που έστειλα τώρα, το δεύτερο υπόμοιο που έστειλα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και του εξηγώ και του λέω τελικά τι γίνεται μαζί, τι γίνεται η ναυτική διοίκηση Ιωνίου στην Πάτρα. Τελικά θα επανέλθουν οι συνάδελφοι, θα φτιαχτεί το κτίριο. Και πότε θα φτιαχτεί το κτίριο? Έστειλα το πρώτο υπόνημα, το έστειλα το 25, το δεύτερο υπόνημα το έστειλα πριν 10 μέρες. Δεν έχουν απαντήσει, κύριε Γόμπλε, καθόλου. Καμία απάντηση. Γιατί δεν έχουν απαντήσει. Η ανησυχία μου, κύριε Γόμπλε, είναι ότι είναι φιλέτο, είναι στην καρδιά της Πάτρας. Βλέπει θάλασσα. Με ανησυχεί γιατί τόσο καιρό ο τρόπος που μου είπαν λόγω στατητικότητας του κτιρίου, άρα τους είπα μέχρι πόσο καιρό. Θα κάνει ένα χρόνο, θα κάνει 1,5 χρόνο, θα κάνει 2 χρόνια. Γιατί δεν μπορούν οι συνάδελφοι να πηγαίνουν από την Πάτρα στο χειρό του Αράξου που είναι 35-70 χιλιόμετρα καθημερινά. Δεν έχει απαντήσει κανένας, κύριε Εργόπουλο, μέχρι τώρα.
0: Πάντως συμφωνούν, φαντάζομαι, ότι η μετακίνηση είναι προσωρινή, δεν είναι μόνιμη.
1: Μπράβο. Αυτό τους γράφω μέσα και στο υπόλοιπο. Είναι προσωρινή, είναι μόνιμη. Δεν έχουν απαντήσει αν είναι προσωρινή, είναι μόνιμη. Δεν έχουν απαντήσει, κύριε Ριγόπουλε, πότε θα φτιαχτεί το κτίριο για να μεταφερθεί πάλι το προσωπικό στην Πάτρα. Δεν έχουν αναφερθεί. Δεν μου έχουν στείλει και να μου πούνε, Πρόεδρε, λόγω στατικότητας του κτιρίου θα κάνει 1 χρόνο, θα κάνει 2 χρόνια. Δεν έχει απαντήσει κανένας. Δεν έχει απαντήσει κανένας. Λογικό είναι δεν έχει απαντήσει κανένας, κύριε Ριγόπουλε, γιατί όπως το έχω πει, ότι τα καλά κτίρια και μέσα στην καρδιά της Πάτρας είναι φιλέτο, γιατί η ίδια υπόθεση υπάρχει και στον Πειραιά. Η ναυτική διοίκηση που είναι στον Πειραιά, το ίδια υπόθεση είναι με της Πάτρας. Ένα ωραίο πρωί το αδειάσαμε και φύγαμε. Έτσι και σε εμάς εδώ στην Πάτρα. Ένα ωραίο πρωί φύγαμε οι εργαζόμενοι, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, και πήγε στον Άραξο κάτω.
0: Πόσο τον αριθμό μιλάμε προσωπικό είναι αυτό?
1: Όσο αφορά για το πολιτικό προσωπικό, είναι 9 άτομα. Συνολικά μαζί με το στρατιωτικό πρέπει να είναι 30 άτομα. Εκεί μέσα 25 με 30 άτομα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι.
0: Κύριε Κόκα, εσείς τι φοβόσαστε, τι υποπτεύεστε ότι τι συμβαίνει?
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Εργόπουλο, ότι είναι μέσα στο δόγμα του κυρίου Δέδια ότι πρέπει τα κτίρια τα καλά να δοθούν στον διώτη. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι να με αναιρέσει ο κύριος Δέδιας.
0: Να πουληθούν.
1: Να δοθούν για νίκη, να δοθούν για αξιοποίηση, να δοθούν οτιδήποτε να δοθούν. Μακάρι, μάλιστα, κύριε Εργόπουλο, να βγω ψεύτης, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει από πέρυσι ο κύριος Δέδιας, ούτε τώρα πριν 10 μέρες έχει απαντήσει τι μέλη γενέστε για την ναυτική διοίκηση Ιωνίου.
0: Το ότι δεν απαντάει συνιστά και απαξίωση, φαντάζομαι, έτσι το εκλαμβάνεται και ως απαξίωση για το σύλλογο.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Ήδη το κτίριο το έχουν απαξιώσει εδώ και ένα χρόνο. Ήδη το κτίριο. Γιατί αν ήθελαν να το αναβαθμίσουν το κτίριο λόγω στατικότητας για να επανέλθει πάλι ναυτική διοίκηση, γιατί τώρα δεν λέγεται ναυτική διοίκηση Ιωνίου, λέγεται ναυτικός σταθμός Ιωνίου. Αν θέλαν, κύριε Εργόπουλε, θα είχαν βάλει μέσα τα συνεργεία και θα δουλεύανε. Όμως δεν το κάνουν, δεν το έχουν κάνει ακόμη. Εδώ και ένα χρόνο δεν το έχουν κάνει. Και γι' αυτό έστειλα δεύτερο υπόμνημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μου απαντήσουν. Πού δεν θα μου απαντήσουν, κύριε Εργόπουλε.
0: Αλλά δηλαδή εσείς έχετε την αίσθηση ότι πάλι θα σας απαξιώσουν?
1: Εγώ πιστεύω, ναι, μακάρι να βγουν ψεύτης, αλλά έτσι είναι. Έτσι δίνουν τα πράγματα, γιατί από πέρυσι 25 μέχρι εφέτος 26 έχω στείλει δεύτερο υπόμνημα οδοσί, δεν έχουν απαντήσει καθόλου. Γιατί αν θέλαν να απαντήσουν, θα μου στέλναν μια απάντηση ότι ξέρετε κάτι, πρόεδρε, ότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια το κτίριο θα είναι έτοιμο. Άρα οι ανησυχίες για τη μεταφορά του προσωπικού στον Άραξο, που είναι 35-70 χιλιόμετρα, θα έχει λυθεί σε ένα χρόνο, σε 8 μήνες, σε ένα μισόνο. Άρα από την ώρα που δεν έχουμε απάντηση και από την ώρα που δεν έχουν ενεργήσει και από την ώρα που δεν έχουν μπει μέσα συνεργεία για την επισκευή του θηρίου, άρα εκεί πάει. Δίπλα ένα ξενοδοχείο, απέναντι η θάλασσα, είναι στην καρδιά της Πάτρας. Εντάξει. Εκεί πάει το μυαλό, μακάρι, το ξαναλέω, μακάρι να βγω ψεύτης, κύριε Εργόπουλε.
0: Αυτό συνιστά υποβάθμιση και της Πάτρας, θεωρείτε?
1: Από την ώρα που έφυγε, κύριε Εργόπουλε, και πήγε στο ναυτικό χειρό κάτω στον Άραξο, ήδη υποβαθμίστηκε. Ήδη υποβαθμίστηκε ο ρόλος της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου. Από την ώρα που αλλάχθηκε και το όνομα από ναυτική διοίκηση Ιωνίου και λέγεται ναυτικός σταθμός Ιωνίου, λογικό είναι υποβαθμίστηκε κιόλας. Έχει υποβαθμιστεί κιόλας. Ήδη. Ήδη ο ρόλος του σαν ναυτική διοίκηση που είχε δύναμη, είχε μια έγκλη στην Πάτρα η ναυτική διοίκηση. Το κτίριο ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα είχε μια δύναμη. Ήταν ελαρή στην Πάτρα και γενικά στο Ιόνιο ήταν μια δύναμη. Η ναυτική διοίκηση του Ιόνιου ήταν μια δύναμη. Και τελευταίο γεγονός το βλέπουμε και στη Λευκάδα τι έγινε, άρα χρειαζόταν να υπάρχει η ναυτική διοίκηση, η παρουσία της ναυτικής διοίκησης στην Πάτρα, κύριε Εργόπουλε.
0: Πάντως θα πρέπει να υπολογίσουμε σε όλα αυτά ότι έχει γίνει μεταφορά της έδρας της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στην Κέρκυρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό συνιστά ένα είδος υποβάθμισης, έτσι κι αλλιώς, πέρα από το κτίριο δηλαδή.
1: Σωστά, το είπατε ο ίδιος σωστά. Ήδη έχει πάει από πέρυσι στην Κέρκυρα. Ήδη πέρυσι στην Βουλή, μην πω, ένας πολιτικός στην Πάτρα έκανε υπερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Γιατί μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα, αναβαθμίστηκε η Κέρκυρα και όχι η Πάτρα, γιατί το κάναμε αυτό? Και η απάντηση που πήρε στη Βουλή, κύριε Εργόπουλο, δεν ήταν, δεν το απάντησανε. Δεν απάντησε ο Δέντρης, δεν απάντησε κανένας, τίποτα. Δεν υπήρχε απάντηση. Ήδη το έχουν υποβαθμίσει στην Πάτρα την αυτική διοίκηση. Ήδη από πέρυσι αυτό που μου είπατε έχει γίνει από πέρυσι, από το 25. Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση, αν και εσείς είσαστε μάλλον απεσιόδοξος για το αν θα υπάρξει απάντηση από το γραφείο του κ. Δένδια και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι το δεύτερο επώμνυμα το οποίο στέλνετε. Για να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει απάντηση. Και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελγενέστε εσείς. Αν δεν υπάρξει απάντηση, τι σκέφτεστε να κάνετε πλέον?
1: Αν δεν υπάρχει απάντηση, θα υπάρχει και καταγγελία, κύριε Ρογόπλο. Δεν το αφήνουμε έτσι. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που μεταφέρονται Πάτρα, Άραξ κάθε μέρα. Θα υπάρχει καταγγελία. Δεν γίνεται να το αφήσουμε. Δεν γίνεται. Άρα, εγώ κοιτάω την ασφάλεια και το συμφέρον των συναδέλφων.
0: Ναι, αυτό είναι αυτονόητη υποχρέωσή σας. Αλλά από την άλλη, και βέβαια και το κτίριο πρέπει να αξιοποιηθεί. Καλό είναι να αξιοποιηθεί μέσα στα στρατιωτικά πλαίσια, να μην πραγματοποιηθούν, υλοποιηθούν αυτά τα σενάρια τα οποία και εσείς απέφχεστε. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ ΑΓΕΣ έχει στείλει δύο υπομνήματα, φίλες και φίλοι. Απαντήσεις δεν έχουν υπάρξει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Θα περιμένουμε λίγο καιρό να δούμε μήπως τυχόν υπάρξει στο δεύτερο αυτό υπόμνημα που στείλατε πριν μερικές εβδομάδες στο Υπουργείο, και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε και να δούμε και τις περαιτέρω ενεργείες σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κόκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι μια καλή ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι η πόλη χάνει μια στρατιωτική δομή που επί δεκαετίες ήταν παρούσα στον αστικό της ιστό, ήταν μέρος της καθημερινότητάς της, της ιστορίας της. Ενώ βέβαια υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η νέα τοποθεσία στη Δυτική Αχαΐλα ή το ναυτικό οχυρό Αράξου είναι κατάλληλο για να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή, το ρόλο της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου. Και αυτό γιατί αυτό το κτίριο στον Άραξο, όπως λένε οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της υπηρεσίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πλήγμα για την Πάτρα, για την παρουσία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή. Ήταν συνδεδεμένη αυτή η ναυτική διοίκηση Ιωνίου με την Πάτρα, με το λιμάνι, και πλέον με η οριστική μεταφορά της στο ναυτικό οχυρό Αράξου στην περιοχή της λίμνης του Πάπα στη Δυτική Αχαΐα συνιστά ένα πλήγμα και τίτλους τέλους για μία από τις πλέον ιστορικές και εμβληματικές στρατιωτικές παρουσίες στην καρδιά της πόλης.

Λοιπόν, ίσως FM 103,9. Στο τελευταίο 8 λεπτό, Διονύση, τι λες, να βάλουμε μουσική από τα επιλέξεις, έτσι για να δώσουμε και μια ωραία διάθεση. Καλοκαίρι έχουμε, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Ειδήσεις, ειδήσεις, η επικαιρότητα βέβαια τρέχει, αλλά επειδή ανεβαίνει και το θερμόμετρο, ο υδράγυρος της θερμοκρασίας, καλό είναι να έχουμε έτσι το αντίβαρο που είναι η μουσική με δροσερές νότες. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ο Δήμος Πατρένων δρομολογεί δύο νέους χώρους στάθμευσης στην πλευρά της Ιερών Πολυτεχνείου, δύο νέα πάρκινγκ εκεί στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος.

Για να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα, καθώς μας επισημαίνετε ότι ο δρόμος που ενώνει τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λεύκα με τις εργατικές κατοικίες είναι σχεδόν κλειστός από τις Καλαμίες, οι οποίες έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του στενού έτσι κι αλλιώς δρόμου. Απαιτείται η άμεση επέμβαση των συνεργείων του Δήμου προκειμένου να αντιανοιχθεί η οδός, η οποία, όπως είπαμε, κατά το ίμιση σχεδόν έχει καλυφθεί από τις Καλαμίες. Επίσης μας επισημαίνει ο κόσμος ότι ο Ανδριάτης του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου στην πλατεία Όλγας παραμένει με τα μαύρα του τα χάλια, βανδαλισμένος, με σπρέι, με μπογιές, σχεδόν ετοιμόρροπος, σε αντιδιαστολή βέβαια με το κέρα της Αμάλθειας, το άλλο στριβάνι, το οποίο το άλλο σημαντικό στριβάνι της Πάτρας μετά από αυτό της πλατείας, με αυτά της πλατείας Γεωργίου, το οποίο έχει αποκατασταθεί. Μιλάμε για δύο μνημεία τα οποία θέλουν συντήρηση και θέλουν ανάπλαση. Το ένα στην πλατεία Όλγας έχει γίνει και μάλιστα το παρουσιάσαμε και μέσα από την Πελοπόννησο. Μας επισημαίνουν λοιπόν οι φίλοι μας που μας ακούνε ότι γιατί ο Ανδριάντας του Μιχαλακόπουλου βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, μήπως για πολιτικούς λόγους. Πάντως δεν έχει γίνει κανένα βήμα για την αναπλασή του, την αποκατάστασή του.

Αν είστε και εσείς λάτρεις του Ήλιο Βασιλέματος του Πατρέκου, δεν έχετε παρά να συμμετάσχετε, εφόσον έχετε και έμπνευση αλλά και μια φωτογραφική μηχανή ή ένα καλό κινητό, στην έκθεση ζωγραφική, στο διαγωνισμό φωτογραφίας και ζωγραφικής που πραγματοποιείται από την Αχαϊκή Πολιτιστική. Σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα το Ήλιο Βασίλεμα του Πατρέκου, οι συμμετοχές εκπνέουν ως προθεσμία αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στην παραλία Μονοδεντρίου μπροστά από το εστιατόριο Πινακοθήκη με ώρα προσέλευσης την 7η απογευματινή. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά τα μέλη της Ιόνιας Ορχήστρας και μεσογειακές γαστρονομικές δημιουργίες του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, προσφέροντας έτσι μια ξεχωριστή, θα έλεγα, πολιτιστική και γευστική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα. Όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν έστω και τώρα μπορούν να μπουν μέσα στην ιστοσελίδα της Αχαϊκής Πολιτιστικής ή στη σελίδα στο Facebook να δηλώσουν συμμετοχή. Θα έχουν και τις λεπτομέρειες εκεί. Και μιλάμε για μια φωτογραφία που θα διακριθεί στην πρώτη θέση και θα αποτελέσει τον κεντρικό εικαστικό πυρήνα της τουριστικής καμπάνιας του 2027 για τον Πατρικό Κόλπο και θα αξιοποιηθεί σε ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορία, εκθέσεις, μέσα ενημέρωσης, ιστοσελίδες και άλλες δράσεις προβολής. Μάλιστα, ο νικητής θα λάβει και χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω email στην διεύθυνση artsinemedia@gmail.com. Επαναλαμβάνω πάλι τη διεύθυνση artsinemedia@gmail.com. Όπως σας είπαμε, καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 31 Ιουλίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της Αχαϊκής Πολιτιστικής ή στη σελίδα στο Facebook. Εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Οι συλληφθέντες είναι ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 48χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 48χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης που ερευνάται στα Χανιά. Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφαιθεί και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντάται σε λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Λευκοσία, ενώ στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιμάν. Κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ο κ. Γκουντέρες έγραψε σε ανάρτησή του ότι στόχος της επίσκεψης της πρώτης Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο από το 2010 είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη κοινοτήτων για την εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν, γράφει στην ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ενώ αμέσως μετά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία η οποία έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μια λύση, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, είπε στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής, αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από αύριο τη Νότια Ευρώπη. Στην Ισπανία και τη Γαλλία οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν την Τετάρτη τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας να επισημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Κυριακή. Αυστηρή προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στην ώρα που οι πυροσβέστες συνεχίζουν να παλεύουν με μερικές από τις χειρότερες φωτιές στην ιστορία της χώρας. Οι νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό λόγω καύσωνα που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν πολύ απρόβλεπτες φωτιές στην Γκυρόντ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές στην Γκυρόντ, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία βρίσκεται 11 χιλιόμετρα από την νοτιοδυτική πόλη. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότι, κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και πάνω από 100.000 στην Ισπανία. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η πιο γρήγορα θερμενόμενη ήπειρο, ζεσταίνοντας διπλάσια από το παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη ημέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Περαιτέρω πτώση για την τιμή στο πετρέλαιο από το πρωί. Νωρίτερα είχε φτάσει τα $81.50 η τιμή το βαρέλι. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγόρευσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει καλέσει την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, τονίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων έως την 5η 30 Ιουλίου. Η υποβολή των αιτήσεων, λεπτομέρειες στο site του σταθμού μας, το Athena984.gr. Σε άλλα διεθνή, η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας. 390 και πλέον μη επανδρομένα εναέρια οχήματα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χτύπησαν την περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Στον Λευκό Οίκο μεταβαίνει σε λίγες ώρες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9 είναι η εκπομπή όλα λέγονται και στο μικρόφωνο μαζί σας και σήμερα Σωτήρης Παπανδρέου, Άνευ Μαρίνα Ζιζογιάννη, η οποία αναχώρησε για την καλοκαιρινή της άδεια και φυσικά μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Τρίτη 28 Ιουλίου, βγαίνουμε σιγά σιγά και από την καρδιά του καλοκαιριού. Λίγες ημέρες μας έχουν μείνει ακόμα μέχρι και την λήξη και αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Και μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την ημέρα, θα είμαστε εδώ στη συχνότητα του Πελοπόννησος FM στους 103,9 για να σας δίνουμε την καθημερινή επικαιρότητα. Σκόνη αναμένεται από σήμερα και για τις επόμενες λίγες ημέρες στην ατμόσφαιρα, όχι απλά μόνο της Πάτρας, εδώ της δικής Ελλάδας, ευρύτερα σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τα λοιπά, θα πάμε σε μια θερμή μάλλον περίοδο έτσι λίγων ημερών, αλλά δεν δείχνουν τα πράγματα, τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι θα φτάσουμε σε επίπεδα ανυπόφορου καύσωνα, τουλάχιστον για όσους θεωρούν ότι 36-37, άντε 38 το πολύ βαθμοί, είναι κάτι το φυσιολογικό για την εποχή. Στη Δυτική Ευρώπη, ωστόσο, αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες συνθήκες από τις πυρκαγιές που πλήττουν Γαλλία και Ισπανία. Οι δύο χώρες προετοιμάζονται για νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών, με τις αρχές να προειδοποιούν για αναζωπηρώσεις. Οι δύο χώρες δίνουν τιτάνια μάχη απέναντι στις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, την ώρα που, όπως σας είπα, μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουν οι περιοχές αυτές οι δύο χώρες ένα νέο κύμα ακραίου καύσωνα. Παρά τη σχετική πρόοδο που σημειώνεται τις τελευταίες ώρες σε ορισμένες περιοχές, τα μέτωπα των πυρκαγιών, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η κρίση βρίσκεται ακόμα μακριά από το τέλος της. Στη Γαλλία, αξιωματούχοι κάνουν λόγο για πυρκαγιές που ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές επί εβδομάδες, παρακαλώ, ή ακόμα και μήνες, καθώς το έδαφος, όπως σας εξηγούσαμε και χθες, είναι εξαιρετικά ξηρό, ενώ οι υπόγειες εστίες συνεχίζουν να σιγοκαίνε ακόμα και μετά την οριοθέτηση των μετώπων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ χιλιάδες πυροσβέστες, στρατιώτες και εθελοντές, προφανώς και εν αέρια μέσα, συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα.

τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, συνένεση μηδέν, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Στη διαδικασία που διεξήχθησε χθες, όπως σας είπαμε, μπήκε σε ψηφοφορία πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για την τροποποίηση 33 άρθρων του συντάγματος, τα οποία φαίνεται ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουν πλέον πολύ μεγάλη αποδοχή στην επόμενη Βουλή. Είναι ωστόσο σημαντικές παρεμβάσεις και θυμίζουμε πάλι, πρόκειται για την αλλαγή του άρθρου 86, μεταξύ άλλων, έτσι, δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά αυτά είναι, θα λέγαμε, τα κρισιμότερα, τα πιο σημαντικά. Μιλάμε για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών, μιλάμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και πολλές πολλές ακόμα παρεμβάσεις στο συνταγματικό πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις, θα λέγαμε, ότι χθες πέρασαν από τον πρώτο απαραίτητο πήχη της απόλυτης πλειοψηφίας. Ωστόσο, όπως σας προείπαμε, η πλειοψηφία αυτή ήταν κυβερνητική και είχε και λίγες ακόμα έτσι ψήφους ανεξαρτήτων. Ωστόσο, απέχει από την αυξημένη πλειοψηφία ή απήχε από την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, που θα καθιστούσε και πιο εύκολη την αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση που καταγράψαμε ήταν αυτή της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 για την διάταξη που προτείνει εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για 2 πενταετή θητείες. Ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Αλμάς και Γιάννης Κόντης. Όπως σας είπαμε, η τρέχουσα προαναθεωρητική βουλή, έτσι λέγεται, επιλέγει τα άρθρα που θα οδηγηθούν προς αναθεώρηση. Και η επόμενη βουλή είναι αυτή που θα διαμορφώσει το περιεχόμενό τους και προφανώς θα κληθεί να τα ψηφίσει. Αυτό είναι το συνταγματικό πλαίσιο. Αν ένα άρθρο καταστρεί αναθεωρηταίο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή θα απαιτούνταν 151 μόνο για την αλλαγή του. Απλά δηλαδή μια κυβερνητική πλειοψηφία, θα το λέγαμε. Έτσι, αν δεν βρεθεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 από τώρα, τότε στην επόμενη Βουλή είναι αναγκαίες 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που σίγουρα και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να είναι αρκετά ρευστό. Συνεπώς είναι δεδομένο ότι απαιτούνταν ευρύτερες συνενέσεις και τώρα, κάτι το οποίο προφανώς αποδείχθηκε από το αποτελέσματος, ότι δεν υπήρξαν, αλλά τώρα πλέον απαιτούνται από την επόμενη Βουλή. Θεωρητικά, για την επίτευξη του στόχου των 180 ψήφων, θα αρκούσε μια σύμπλευση από τώρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο όμως δεν κατέστη εφικτό. Στο πράσινο στρατόπεδο θεώρησαν πως αν έδιναν από τώρα στη Νέα Δημοκρατία τις 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα μπορούσε από μόνη της να καθορίσει την διατύπωση όπως θα επιθυμεί τότε. Πρακτικά θα λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει από τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τουλάχιστον ισχυρές προοπτικές να είναι πάλι το επόμενο κυβερνητικό κόμμα. Πάντως θα λέγαμε ότι και με το παρόν που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ σε 15 διατάξεις, θα λέγαμε ότι φωτίζει τα άρθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν μια αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή, κάτι το οποίο προφανώς από τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να το προκαταβάλουμε, είναι τουλάχιστον αρκετά νωρίς. Αναλυτικά να σας πούμε τα άρθρα, αφορούν τα άρθρα που μπαίνουν προς αναθεώρηση την τεχνητή νοημοσύνη, τη διεύρυνση της ελευθερίας του λόγου, τη λειτουργία, όπως είπαμε, των μη κρατικών πανεπιστημίων, την προστασία της περιουσίας και της απαλωτριώσης, την κρατική μέρημνα στην προσιτή στέγη, την κλιματική αλλαγή. Επίσης υπάρχουν άρθρα για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, για τα δημοψηφίσματα, για την επέκταση της επιστολικής ψήφου, την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών στη Βουλή, όπως σας εξηγήσαμε, για τον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την επιλογή ηγεσίας ανώτατων δικαστηρίων, τις προαγωγές των δικαστών, την επιλογή μελών στις ανεξάρτητες αρχές και διάφορες αλλαγές στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Και μετά από την ψηφοφορία αυτή στη Βουλή, όπως σας είπαμε, η πολυπόθητη συνένεση πολιτική δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί. Η κυβέρνηση κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στο οικονομικό πεδίο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, χωρίς όμως τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρά σε κάποιες συγκεκριμένες εξαγγελίες. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα ακολουθεί και θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ενέργεια και στα καύσιμα, και εφόσον η διεθνής κρίση επηρεάσει περισσότερο την ελληνική οικονομία, θα εξετάσει στοχευμένα μέτρα στήριξης κυρίως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Προς το παρόν να σας πούμε ότι ισχύει, ή μάλλον θα μπει σε εφαρμογή για όλο τον Αύγουστο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης 10 λεπτά με βάση και την εξαγγελία που έκανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προς το παρόν να σας πούμε ότι καταγράφονται σημάδια αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές υποχώρησε από χθες στα επίπεδα των 80 δολαρίων, γεγονός που θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο κατευνάζει τις όποιες ανησυχίες είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες για ένα νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά, ξέρετε τι συμβαίνει, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα επαναλαμβάνουμε. Ενώ οι διεθνείς τιμές, ή μάλλον οι εγχώριες τιμές, ακολουθούν αστραπιαία, θα λέγαμε, τις διεθνείς, όταν υπάρχει αποκλιμάκωση, αργεί να εμφανιστεί αυτή η υποχώρηση των τιμών και στα πρατήρια. Σήμερα στην αγορά της Πάτρας, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία στοιχεία, οι τιμές της βενζίνης κυμαίνεται εκεί κοντά στα 2 ευρώ, 1 ευρώ και 98 λεπτά περίπου. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες να υπάρξει αυτή η αποκλιμάκωση που τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει, που σημειώνεται στις διεθνείς τιμές. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επιδότησης, και αυτός είπε όλα θα εξαρτηθούν από τις τελικές τιμές λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για τον επόμενο μήνα. Αν οι αυξήσεις απορροφηθούν από την αγορά, δεν θα υπάρξει παρέμβαση. Αν όμως περάσουν στους καταναλωτές, τότε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επανεξετάσει τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης. Αυτό είναι το δεύτερο πεδίο. Και το τρίτο πεδίο παρέμβασης, που θα το δούμε κυρίως από το Σεπτέμβριο, έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις επαφές που υπάρχουν εκεί, αλλά και πιέσεις προς τις βιομηχανίες και τους προμηθευτές και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο που επεξεργάζεται για αρχές Σεπτεμβρίου. Στόχος, με βάση τις προσδοκίες, και λέμε προσδοκίες γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο, στόχος λοιπόν είναι να μειωθούν κατά 5-20% οι τιμές στα τρόφιμα, σε είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα βασικά αγαθά, και η κυβέρνηση επιδιώκει μειώσεις να αφορούν προϊόντα που αγορώνουν συστηματικά τα νοικοκυριά και να μην είναι έτσι για το Θεαθήνε. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το δημοσιονομικό περιθώριο υπάρχει για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί προφανώς θα χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα, καθώς το πρωτογενές πλεονάσμα του πρώτου εξαμήνου κινήθηκε πάνω από το στόχο. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο αποφεύγει να δεσμευτεί από τώρα για νέες οριζόντιες ενισχύσεις, γιατί προφανώς το πεδίο ακόμα των εσόδων είναι αρκετά ρευστό, αφού τώρα μόλις μπαίνουμε στην περίοδο της ίσπραξης των πρώτων δόσεων της εφορίας από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Το κυβερνητικό σχέδιο πάντως διαμορφώνεται σε τρεις άξονες: πίεση προς την αγορά για χαμηλότερες τιμές, στοχευμένη στήριξη όπου χρειαστεί, και ευρωπαϊκή παρέμβαση εφόσον η ενεργειακή κρίση λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και μένοντας στο πολιτικό ρεπορτάζ, εδώ στα τοπικά μας πράγματα, να πούμε ότι από χθες έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις στην Αχαΐα μία ανάρτηση που εμφανίστηκε στο λογαριασμό του υπεύθυνου παλαιών στελεχών του κόμματος, της ΔΕΠ, Γιάννη Κουλούρη,
και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό κομματικό επίπεδο από ό,τι μαθαίνουμε. Η επίμαχη ανάρτηση περιείχε υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση στελεχών της παράταξης, ιδιαίτερα όσων ανήκουν στη λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα. Ο κύριος Κουλούρης, με δήλωση του και στον Πελοπόννησος FM χθες, στο Κώστα Λαμπρόπουλο, είπε ότι ο λογαριασμός του παραβιάστηκε από αγνώστους και έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση, αποδίδοντας την ανάρτηση σε hacking, έτσι είπε. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή αμφισβητείται ευθέως από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια παρέμβαση του πρώην αντιπροέδρου της ΔΕΠ Αχαΐας, του Κώστα Ριγόπουλου, ο οποίος δήλωσε πως δεν πείθεται από τον ισχυρισμό περί παραβίασης του λογαριασμού του κυρίου Κουλούρη. Όπως υποστήριξε, ο κύριος Κουλούρης φέρεται να απαντούσε σε σχόλια κάτω από την ανάρτηση που είχε γίνει στο λογαριασμό του, ενώ επισήμανε ότι το επίμαχο περιεχόμενο παρέμεινε αναρτημένο για αρκετές ώρες πριν διαγραφεί. Μάλιστα, ο Κώστας Ριγόπουλος ανέφερε ότι την ανάρτηση είχαν επιδοκιμάσει με like και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένας αντιπεριφερειάρχης και ένας στέλεχος πολιτικού γραφείου βουλευτή, αφήνοντας αιχμές για ευρύτερες πολιτικές ευθύνες. Και όπως σας είπαμε στην αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση, προφανώς αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας τοπικά, αλλά έχει φτάσει και μέχρι κεντρικά στο κόμμα, όπου με διάφορους τρόπους προφανώς εκφράζεται και η δυσαρέσκεια. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση έφτασε ακόμα και στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά στέλεχος με θεσμικό ρόλο. Έχει ένα απλό στέλεχος του κόμματος, αλλά έχει θεσμικό ρόλο στην πυραμίδα, στην διοικητική πυραμίδα της τοπικής κομματικής οργάνωσης.

0: και από την επικαιρότητα την τρέχουσα. Και αν αναρωτιέστε πού βρίσκεται εκείνη η περιβόητη δίκη των Τεμπών, να σας ενημερώσουμε ότι ακόμα δεν έχει μπει στην ουσία της η υπόθεση. Τώρα το πρωί ανακοινώθηκε ότι απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Φανταστείτε, έχει ξεκινήσει εδώ και, στα τυπικά βέβαια, έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες η δίκη και ακόμα είμαστε στα διαδικαστικά θέματα. Απορρίφθηκαν λοιπόν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Παρόντες στο εδόλιο τέσσερις κατηγορούμενοι, στελέχη όπως είπαμε της ΕΡΓΟΣΕ, και ανακοινώθηκε πριν από λίγο η συγκεκριμένη απόφαση που απορρίπτει, όπως είπαμε, όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης. Και μόλις τώρα ξεκίνησε η απαγγελία του κατηγορητηρίου για κάθε έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν θέλουμε να σας ανησυχήσουμε, αλλά εκεί που βγαίνετε στις βόλτες σας, προσέξτε πολύ που πηγαίνετε. Ειδικά αν η βόλτα περιέχει και φαγητό. Έτσι, γιατί η ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων εντείνεται τα τελευταίες ημέρες. Θα σας θυμίζουμε δύο ή τρία, αν δεν κάνω λάθος, σημαντικά περιστατικά σαλμονέλας στην κεντρική Ελλάδα, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε ότι αποκαλύφθηκε μία παράνομη μονάδα επεξεργασίας κρέατος στην Αττική. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Μία υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή μετά τα πρόσφατα περιστατικά σαλμονέλας, όπως σας είπαμε. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλές αιστείες παράνομης διακίνησης κρέατος, τα οποία ο κρέας, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν βρίσκεται και στις καλύτερες υγειονομικές συνθήκες. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλές φορές αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, 10:30, πάμε σε μία ολιγόλεπτη διακοπή και επιστρέφουμε με τοπικό ρεπορτάζ.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 28 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το ζήτημα της στάθμευσης στην Πάτρα μπαίνει στο επίκεντρο καθώς ο Δήμος προχωρά στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης εν ώψη και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί η μακροχρόνια μίσθωση δύο ακινήτων της ΓΕΑΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Στο χώρο του παλιού μηχανοστασίου σχεδιάζεται δημοτικό πάρκινγκ περίπου 200 θέσεων, ενώ προβλέπεται και αξιοποίηση του διατηρηταίου κτηρίου του Ernest Ziller για πολιτιστικές χρήσεις. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει δωρεάν μετακινήσεις με μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης ως προς το κέντρο. Ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 203 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου, ενώ οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση και θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τη διπλή τραγωδία στο Λόγο Αιγίου. Νέα εργαστηριακά ευρήματα οδηγούν στις αρχές στην επανεξέταση όλων των σεναρίων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακιστέος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν οδηγούν ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα. Συνεχίζεται η συζήτηση που άνοιξε μετά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Κορινθία έως το Αντήριο, όπου ο δράστης κατάφερε τελικά να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας και της ανάγκης ενίσχυσης του εξοπλισμού των αστυνομικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να ζητά σύγχρονα μέσα και σαφέστατο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων καταδίωξεων. την ανησυχία τους προς τη μετακίνηση της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στο ναυτικό οχυρό Αράξου εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Νίκο Δένδια ζητούν επίσημες απαντήσεις για το μέλλον της υπηρεσίας, του προσωπικού και του ιστορικού κτηρίου της οδού Όθωνος Σαμαλίας, επισημένοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα έδρα. Μεγάλες ουρές εξακολουθούν να σχηματίζονται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας. Η προθεσμία της Δευτέρας Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου με του παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην υπηρεσία με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Στα αθλητικά, με παρουσία δεκάδων φιλάθλων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση και το τεχνητό επιτελείο να εκφράζουν αισιοδοξία για μία χρονιά με στόχο την επιστροφή στη Super League 2. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες μεταγραφικές προσθήκες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Την προετοιμασία του ξεκίνησε ο Παναγιάλιος, ο οποίος μπαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με υψηλή παρουσία φιλάθλων. Και ο καιρός, θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM, κυρίες και κύριοι, 103,9, είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, στο μικρόφωνο πάντα Σωτήρης Παπανδρέου. Και πάμε σε μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών του ελληνικού, του λεγόμενου ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν επιχείρηση σε κατοικία στην Οβριά της Πάτρας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή πατρόν. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γνωστό στις αρχές για τη δράση του στον χώρο της νύχτας. Η επιχείρηση δεν είχε απρόπτα, δεν προβλήθηκε κάποια αντίσταση. Ο συλληφθής φέρεται να έχει εμπλακεί στο αιματηρό επεισόδιο της 7ης Απριλίου φέτος στην περιοχή του Σουλίου, αν θυμάστε, τότε που είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου στα πόδια. Το συγκεκριμένο επεισόδιο θεωρείται από τις αρχές σημείο καμπής στην αντιπαράθεση ομάδων που δραστηριοποιούνται στην νυχτερινή ζωή της Πάτρας. Έχουμε δει τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σε διάφορα περιστατικά. Ακολούθησε ένα κύμα εμπρισμών οχημάτων σε διάφορες περιοχές της πόλης, το οποίο αποδόθηκε σε κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων πλευρών. Και η σύλληψη αυτή εκτιμάται ότι αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στις έρευνες των διοκτικών αρχών, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους με στόχο την αποδόμηση των κυκλωμάτων που συνδέονται με εκβιασμούς, προστασία καταστημάτων και διακίνηση ναρκωτικών. Η σύλληψη του σεσημασμένου, ο οποίος, όπως σας είπαμε, φέρεται να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς στο Σούλι, ενδέχεται και μάλλον έρχεται, θα λέγαμε καλύτερα, να επιβεβαιώσει την εικόνα που διαμορφώνεται στην Πάτρα για το τοπικό οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι δύο αντίπαλες εγκληματικές ομάδες διεκδικούν τον έλεγχο της νυχτερινής ζωής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, με επίκεντρο την επιβολή προστασίας σε καταστήματα, εκβιασμούς, διακίνηση και σκληρών ναρκωτικών, διαδοχικά περιστατικά βίας στους τελευταίους μήνες, από επιθέσεις σε νυχτερινά καταστήματα και συμπλοκές μέχρι και εμπρισμούς οχημάτων, θεωρούνται κομμάτια αυτού του ίδιου puzzle. Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τις ενέργειες αυτές κρύβεται η προσπάθεια των δύο ομάδων να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στο χώρο της νύχτας. Αυτά με τον κόσμο της νύχτας και τα διάφορα επεισόδια που έλαβε η υπόθεση, όπως σας είπαμε, αυτή την διάσταση. Χθες αργά το βράδυ είχαμε αυτή την επιχείρηση από το ελληνικό FBI και ελπίζουμε τουλάχιστον να ηρεμήσει η κατάσταση και να μπει μια τάξη. Μια σημαντική είδηση πριν μπούμε στη συζήτηση με τον καλεσμένο μας σε τηλεφωνική μας συνέντευξη, μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι η Κύπρος, κυρίες και κύριοι, περνά για πρώτη φορά από τις γεωτρήσεις και τις ανακαλύψεις στην παραγωγή και πώληση φυσικού αερίου. Η ιταλική εταιρεία Eni ανακοίνωσε την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος, το λεγόμενο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΣ, με στόχο οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου να φτάσουν στη διεθνή αγορά το 2028. Το κοίτασμα το συγκεκριμένο το διαχειρίζονται η Eni, η ιταλική Eni και η γαλλική Total. Συμμετέχουν με 50% η καθεμία στο έργο και ήδη έγιναν σήμερα το πρωί σχετικές ανακοινώσεις. Αυτά σας τα λέμε, σας τα μεταφέρουμε για να αντιληφθείτε πόσο μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται, απαιτείται και πόσος χρόνος είναι αναγκαίος για να οριμάσουν οι συνθήκες για να φτάσουμε από τις έρευνες στην εμπορική εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος. Η Κύπρος προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, για να φτάσει στις διεθνείς αγορές το 28 μετά από επιτυχής προσπάθειας. Και εμείς θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Έτσι, ακόμα στην αρχή. Δεν έχουμε φτάσει ούτε ακόμα στο επίπεδο των ερευνητικών γεωτρήσεων. Πόσο μάλλον και στην ανακάλυψη κοιτασμάτων. Πόσο μάλλον να φτάσουμε στην εμπορική εκμετάλλευση, όταν και αν έρθει αυτή η ώρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε έτσι λίγο πώς οργανώνεται η Δυτική Ελλάδα μπροστά στις εξελίξεις που μας έρχονται στο τεχνολογικό ερευνητικό πεδίο της καινοτομίας. Σημαντικές αλλαγές και καθημερινές, ραγδαίες και με αλματώδεις ρυθμούς, τα βλέπουμε και από τα διεθνή έτσι ειδησιογραφικά πρακτορία. πώς εξελίσσεται η τεχνολογία και η καινοτομία παγκοσμίως, εδώ η περιφέρεια προσπαθεί να λάβει θέση, να πάρει και αυτή ό,τι δικαιούται να διεκδικήσει και να αναδείξει τον χώρο της καινοτομίας ως μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για την περιφέρεια, γιατί όχι, υπάρχουν οι διαθέσιμες δυνάμεις και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναλυθούν πρωτοβουλίες για να αναδειχθούν και στο πεδίο της παραγωγής αυτές οι δυνάμεις. Επόμενος στόχος είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που λέγεται STEP και στην οποία λαμβάνει μέρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κοντά μας, τηλεφωνικά, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος και υπεύθυνος στρατηγικής εξειδίκευσης της περιφέρειας, ο Λυκούργος Σταυρολόπουλος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε λίγο για αυτό το πρόγραμμα και για τους στόχους της περιφέρειας στο ζήτημα της καινοτομίας. Καλημέρα, κύριε Σταυρολόπουλε.
6: Καλημέρα σας. Εξαιρετικός ο πρόλογος που κάνατε, κύριε Παπανδρέου, γιατί η καινοτομία έχει πολύ μεγάλη σημασία και ευρωπαϊκά και εθνικά και βεβαίως περιφερειακά.
0: Προφανώς.
6: Η περιοχή μας έχει αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με το οικοσύστημα καινοτομίας εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ξεκινώντας με το Πανεπιστήμιο, Εθνή του Δόρατος, το Επιστημονικό Πάρκο και εσχάτως βέβαια την περιφέρεια, σε σημείο να μας έχουν χαρακτηρίσει κατά καιρούς Silicon Valley της Ελλάδας.
0: Ναι.
6: Silicon Valley,
0: εντάξει,
6: βέβαια,
0: τώρα,
6: δεν
0: εντάξει,
6: είμαστε.
0: Δεν θα λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, αλλά
6: είναι ένα υπερβολικό προφανώς σχόλιο. Δείχνει όμως ότι αναγνωρίζεται η περιοχή μας ως μια
0: Σωστά.
6: πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά την τεχνολογία και την καινοτομία.
0: Σωστά. Κύριε Σταυρολόπουλε, έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα από ό,τι νομίζω, έτσι. Τι είναι το STEP και γιατί θεωρείται τόσο σημαντικό για τη Δυτική Ελλάδα, για την περιφέρεια?
6: Το STEP, για την ακρίβεια, είναι πρωτοβουλία. Δεν έχει εξελιχθεί ακόμα σε πρόγραμμα, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ώστε σύντομα να ενταχθεί στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και της Δυτικής Ελλάδας. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά μια πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη και ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις που, όπως πολύ σωστά είπατε, τρέχουν ηλικιωδώς πλέον, και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης χρειάζεται να εστιάσουμε στις τεχνολογίες αιχμής. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, συνολικά ευρωπαϊκά θα ξεπεράσει τα 150-160 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασίζεται σε τρεις κατευθύνσεις ουσιαστικά: την ψηφιακή τεχνολογία, την ενεργειακή τεχνολογία και την βιοτεχνολογία. Έχει και κάποιες άλλες απολύξεις, αλλά στην περιφέρειά μας, στην οποία με κόπο και έτσι, αφού το βασανίσαμε αρκετά, γιατί δεν είναι εύκολα τεχνικά αυτά τα πράγματα, μπορέσαμε χάρη στις ενέργειες και της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη μας, του Νεκτάριου Φαρμάκη, να εξασφαλίσουμε 13 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να τρέξουμε μια σχετική πρόσκληση, εκτιμούμε στις αρχές του 2027.
0: Και μάλιστα αυτή η πρόσκληση τι θα αφορά?
6: Αν μου επιτρέπετε, θα είναι η πρώτη περιφέρεια από όλες τις περιφέρειες της χώρας η οποία συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ναι. Αυτή η πρόσκληση τι θα αφορά, κύριε Σταυρολόπουλε?
6: Αυτή η πρόσκληση προσπαθεί να παντρέψει ουσιαστικά τις κατηγορίες καινοτομίας που έχουμε αναδείξει στην ήδη υπάρχουσα πρόσκληση της RIS3, της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης των καινοτομιών δηλαδή της περιοχής μας, με τις κατηγορίες που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο STEP. Αυτά που είπαμε, ψηφιακή τεχνολογία, ενεργειακή τεχνολογία και βιοτεχνολογία. Θα είναι δηλαδή ουσιαστικά συμπράξεις ερευνητικών φορέων και εταιριών που καινοτομούν ή που θέλουν να καινοτομήσουν, σε συνδυασμό με την τετραπλή έλικα, πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια κλπ.
0: Το ζητούμενο πάντα σε αυτά τα προγράμματα, για πολλούς, θεωρώ και για την περιφέρεια, είναι πώς αυτά τα προγράμματα μπορούν να καταλήξουν και να αποδώσουν ένα απτό αποτέλεσμα. Και μιλάμε όχι απλά μόνο για το επίπεδο κάποιες συνεργασίες που μπορεί να παράξει έτσι ένα θεωρητικό αποτέλεσμα, αλλά και πρακτικό. Δηλαδή μιλάμε για προϊόν, μιλάμε για δραστηριότητες, μιλάμε για πρωτοβουλίες. Αυτά πώς μπορούν να υλοποιηθούν?
6: Όπως ακριβώς το λέτε, και είναι το σημαντικότερο κομμάτι στο οποίο υπάρχει έλλειμμα εθνικά και σε όλες τις περιφέρειες βεβαίως, γιατί δεν θέλουμε ούτε βασική ούτε έρευνα για την έρευνα, να το πω έτσι. Θέλουμε
0: θεωρία, να το λέμε έτσι πολύ απλά και κατανοητά.
6: Ναι, ακριβώς. Θέλουμε έρευνα που θα φέρει, όπως το είπατε, αποτέλεσμα, θα φέρει ένα έξυπνο καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία που θα μπορεί να βγει στην αγορά και να βοηθήσει την περιοχή μας να αναπτυχθεί, να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Και ένα μικρό σχόλιο για την καινοτομία, γιατί το συναντάμε όλοι μας κάθε μέρα, με ένα και κόσμος έτσι που συναναστρέφουμε, ρωτάνε τι έχετε πάθει όλοι με την καινοτομία και την καινοτομία συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε πάθει με την καινοτομία το εξής, ότι αν επενδύσεις 1 ευρώ στην παραδοσιακή, ας το πούμε, οικονομία, αυτό θα σου επιστρέψει ως αποτέλεσμα 1,5 ευρώ. Αν επενδύσεις 1 ευρώ στην καινοτόμα οικονομία, αυτό κατά μέσο όρο σου επιστρέφει 5,4 ευρώ. Δηλαδή έχει υπερπενταπλάσιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγορά, αλλά και για την απασχόληση, την οποία ηρίστε εν παρόντο, όπως ξέρετε, στην περιφέρεια καταφέραμε να τη μειώσουμε κάποια στιγμή και σε μονοψήφιο νούμερο και να κινείται τώρα γύρω στο 10 με 11%. Έτσι, ναι, καταπολεμάται το φαινόμενο του brain drain, έτσι βοηθάμε καινοτόμους επιχειρηματίες, αλλά και εξαιρετικά μυαλά, ερευνητές, διδάκτορες του Πανεπιστημίου, ναι, και των άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να μένουν στην περιοχή μας.
0: Προφανώς.
6: Και να δουλεύουμε πάνω σε τέτοιες ενδιαφέρουσες καινοτόμες.
0: Τώρα που το σκέφτομαι έτσι και με βάση και τη συζήτηση και αυτό που αναφέρεται για τα ωφέλη που αναδεικνύονται μέσα από αυτά τις δράσεις και τα προγράμματα, πιστεύω ότι θα ήταν καλό και εσείς ως περιφέρεια, όχι εσείς προσωπικά, ως περιφέρεια, ως οργανισμός, να συγκεντρώσετε κάπου αυτό το υλικό που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μέσα από αυτά τα προγράμματα, τι έχει παραχθεί, τι έχει δοθεί σαν αποτέλεσμα πρακτικό, έτσι, σε πρακτική.
6: Βεβαίως, και είναι και προαπαιτούμενο αυτών των προγραμμάτων. Καταρχάς, πριν να βγαίνει κάθε πρόσκληση, γίνεται μια εξαντλητική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, ιδέα. Η ιδέα ουσιαστικά είναι μια διαβούλευση, μια δημόσια διαβούλευση που μπορεί οποιοδήποτε, είτε ψηφιακά, σύγχρονα, είτε σε πραγματικό χρόνο, να συμμετάσχει και να συνεισφέρει στο να δημιουργηθούν οι κατευθύνσεις τεχνολογίας. Αλλά σε δεύτερο σημείο, στη συνέχεια, έχει μεγάλη σημασία και επιστρέφω σε αυτό που είπατε πριν και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτή τη στιγμή όλες οι περιφέρειες, η πραγματικότητα είναι ότι έχουν περιορισμένο αριθμό ετήσιων πατεντών. Αυτές που σχετίζονται με κατοχυρώσεις, mm-hmm, με ιδιοκτησία τεχνολογικών καινοτομιών κλπ.
0: Είναι αυτό το αποτέλεσμα που λέμε, έτσι, το πρακτικό
6: αυτό,
0: που πρέπει να παράγεται.
6: Αυτό το αποτέλεσμα ακριβώς, και σε αυτό το πλαίσιο θα λειτουργήσει το STEP, ώστε να μπορέσουμε, mm-hmm, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας βήμα-βήμα, step by step που λένε και στο χωριό μου.
0: Έξω και το σχετικό, έτσι, η ονομασία της αυτής της σχετικής.
6: Η ονομασία, πολύ εύσχυμος ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Η διάθεση επιχειρήσεων υπάρχει να λάβουν μέρος, να συμμετάσχουν, να συνεργαστούν με ερευνητικούς φορείς? Γιατί στο παρελθόν ξέραμε ότι δεν υπήρχε έτσι και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί είτε για διάφορους λόγους, έτσι, πολλές εταιρείες, επιχειρήσεις δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει βελτιωθεί καθόλου αυτό το πλαίσιο, το κλίμα?
6: Έχει βελτιωθεί μέσα από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, ήμασταν πάντα παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε μπαλιές. Καταλάβαμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι μόνο με συνέργειες, μόνο με συμπράξεις, μόνο με κλάστερς μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και που βλέπουμε και εμείς να αναπτύσσει την τοπική οικονομία και το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας. Εκτιμούμε λοιπόν ότι, όπως και στη ΡΙΣ 3 είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα έχουν καταγραφεί και συνεχίζουμε τώρα και στη νέα πρόσκληση, η οποία είχε σχάτως τα αποτελέσματά της και πάλι 50 μικρές συμπράξεις θα δημιουργηθούν. Με τον ίδιο τρόπο εκτιμούμε ότι και το STEP θα είναι μια πλατφόρμα, μια πρωτοβουλία, ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ως περιοχή.
0: Μάλιστα. Εμείς και αυτό ελπίζουμε και εμείς, κύριε Σταυρουλόπουλε, με όλες αυτές τις δυνάμεις, να παραχθεί επιτέλους ένα αποτέλεσμα που θα το δούμε να εφαρμόζεται και στην πράξη και υπό τη μορφή, όπως είπατε και εσείς προλίγου, πατεντών και προϊόντων ακόμα καλύτερα, γιατί όλα αυτά συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική οικονομία και στο να διατηρείται εδώ το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι πολύτιμο από ό,τι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που βγαίνει και σε επίπεδο εξειδίκευσης αλλά και σε επίπεδο επιστήμης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρουλόπουλο, για την παρέμβασή σας.
6: Εγώ ευχαριστώ που αναδεικνύετε αυτά τα καινοτόμα αποτελέσματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην περιοχή.
0: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν προλίγου τον Λυκούργο Σταυρουλόπουλο, Περιφερειακό Συμβούλο και Υπεύθυνο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Για να μην σας δυσκολεύουμε με αυτούς τους ορολογίες, είναι το κομμάτι που αφορά την καινοτομία, έτσι, την έρευνα και την καινοτομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αλλάζοντας θέμα, με αφορμή και το τελευταίο εργατικό δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία, όπου είχαμε ένα νεκρό, να σου πούμε ότι σήμερα έχουμε στην Πελοπόννησο παρουσίαση στοιχείων για εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι γεγονός, δεν είναι μόνο εντύπωση, αλλά είναι και γεγονός πλέον και καταμετρημένο με στοιχεία, ότι τα εργατικά δυστυχήματα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Στοιχεία που προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει σίγουρα να θέσει σε εγρήγορση και να ανησυχήσει τους αρμόδιους φορείς. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν το 2024, γιατί μέχρι τότε φτάνει η έρευνα, η καταγραφή της Ελστάτ, 328 εργατικά ατυχήματα έναντι 274 το 2023. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια αύξηση σχεδόν 20%. Ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον πανελλαδικό μέσο όρο, που διαμορφώθηκε η αύξηση των πανελλαδικά στο 13%, και παράλληλα στην περιφέρεια σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Ο αριθμός εδώ δεν έχει αλλάξει από το 23, είναι, παραμένει ίδιος. Ωστόσο, είναι ένα γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές, έτσι, υπάρχει μεγάλος αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, και σίγουρα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να θέτουν, όπως είπαμε, σε εγρήγορση τους αρμόδιους φορείς. Τώρα, όσον αφορά τους κλάδους, είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές, οι δύο σε κλάδοι που σημειώνονται τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, και έχει και μια λογική εξήγηση αυτό το στοιχείο. Κάτι το οποίο καταγράφεται, όπως σας είπαμε, όχι μόνο εδώ στην περιοχή, αλλά και πανελλαδικά. Το 24 καταγράφηκαν σχεδόν 5.500 εργατικά ατυχήματα, 626 περισσότερα από το 23, και από αυτά τα 66 ήταν θανατηφόρα, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι άνδρες. Όσον αφορά, όπως είπαμε, τους εργατικούς χώρους, οι κατασκευές έχουν την πλειοψηφία των εργατικών ατυχημάτων με 25,8%, και ακολουθεί, όπως είπαμε, οι μεταφορές. Αλλά βλέπουμε ότι είναι και οι επιχειρήσεις εστίασης και καταλυμάτων, σημαντικό το ποσοστό, 18,2%, και η μεταποίηση 16,7%. Αυτά, έτσι, για να έχετε μία εικόνα με το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους, σε πολλούς εργασιακούς χώρους, και με τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα και που πολλές φορές έχει αναδειχθεί, το ζήτημα αυτό της ασφάλειας στο χώρο της εργασίας. Δέκα και 58 η ώρα, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Παραχωρούμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Αναστασόπουλο, που έρχεται στη συνέχεια. Μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές πατρινών, μία γεύση παράδοσης, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζει να ενώνει το σήμερα με το χθες. Ήταν ο Σωτήρης Παπανδρέου, σχεδόν μία ώρα κοντά σας, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Όλα λέγονται, θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις στο λεκανοπέδιο. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα καθώς δεν έφεραν την νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Όπως διαπιστώθηκε, η επιχείρηση που ήταν καταχωρημένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσε διαφορετική εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη εχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι τα κρέατα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στην Αττική. Σύμφωνα με την περιφέρεια Αττικής, τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει έως σήμερα 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων ή επικίνδυνων προϊόντων. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορούμενων στελεχών της Εργοσέ. Η εισαγγελέας αναπτύσσει αυτή την ώρα την κατηγορία σε βάρος των κατηγορούμενων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την απολογία του ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που ερευνάται στα Χανιά. Νωρίτερα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφαιθεί και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντά το Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Έρχιουμαν. Κατά την άφηξή του το πρωί στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έγραψε σε ανάρτησή του ότι στόχος της επίσκεψης, της πρώτης επίσκεψης Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο από το 2010, είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων και την εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Ο ΙΕ δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν, γράφει στην ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση που θα έχει με τους ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ενώ αμέσως μετά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία, η οποία έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μία λύση. Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, είπε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επέλαση πληθωριστική οφείλεται σε μια διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση όμως είναι εδώ και θα πάρει και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί, είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για την πιθανότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είπε ότι μειώσεις στο ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Όταν υπάρχει μια διεθνή κρίση, εξέλιξη, συνήθως ο καταναλωτής και ο πολίτης κουμπώνεται. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως η κατανάλωση να μην διορθωθεί, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Εν αναμονή ακόμα μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης Μιχάλης Χουρδάκης συναντάται σήμερα στη 1 το μεσημέρι, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Μετά και τη νέα αποχώρηση, κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μετά τη νέα προσχώρηση, κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να φτάσει πλέον στους 33 βουλευτές. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από αύριο τη Νότια Ευρώπη. Οι νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απρόβλεπτες φωτιές του Γκυρόντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος στην Γκυρόντ, την περιοχή που έχει καταστραφεί, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από την νοτιοδυτική πόλη. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες πριν οι άνεμοι στραφούν σε ενότη, με κίνδυνο να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η πιο γρήγορα θερμαινόμενη Ήπειρος, ζεσταίνοντας διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το Ινστιτούτο Νιέντι. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψος 1 μέτρου. Ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αρθεί η ανασφάλεια που επιβλήθηκε στο στενό του Ορμούζ εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ. Το Ομάν παρουσίασε πρόταση για κοινό περιφερειακό μηχανισμό για τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ με εθελοντική καταβολή τελών, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από την περιοχή του Κόλπου. Η πρόταση στηρίζεται από τις χώρες της περιοχής και βάσει αυτής το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωτική σημασία θαλάσσιο διάδρομο, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Περαιτέρω πτώση είχαμε για την τιμή στο πετρέλαιο από το πρωί. Η τιμή του Brent πριν από λίγη ώρα έφτανε στα 84,53 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 1,34%. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων έως την 5η 30 Ιουλίου. Υποβολή των αιτήσεων, λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας στο athina984.gr. Και να πάμε στο καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει σήμερα έως 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους και σήμερα, που είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε με την απόλυτη γραμμή, παρόντες, εδώ, στο μικρόφωνο, του Πελοπόννησος FM, με τον Διονύση Στεφανόπουλο, να είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε και σήμερα ουκολίγα να σας πούμε, παρότι πάμε προς το τέλος του Ιουλίου και σε έναν μήνα, στον ερχόμενο τον Αύγουστο, που συνηθίζουμε να λέμε δεν έχει δύσεις, κάθε άλλο παρά πρόκειται να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, φίλες και φίλοι, διότι εδώ τώρα έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα, και να δούμε αν θα προλάβουμε όλα να τα σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ασχοληθούμε με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος, διότι είχαμε την καταδίωξη και τους ξέφυγε ο δράστης, την καταδίωξη ενός κλέφτη, φίλες και φίλοι, θα το έχετε ακούσει ίσως, θα το έχετε διαβάσει.

αλλά που αυτό δεν έχει πτωήσει ούτε έχει ενοχλήσει καθόλου τους αστυνομικούς. Μιλήσαμε εμείς με αστυνομικούς που είτε κατήφθηναν αυτή την επιχείρηση είτε συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση και είναι σαν να συμμετείχαν με απόλυτη προσοχή να μην κάνουν κάποιο λάθος ή να μην δώσουν λαβή στον κακοποιό για να έρθουν σε τέτοια αντιπαράθεση που να έχουμε νεκρό όπως συνέβη στο Άργος, γιατί εκεί οι αστυνομικοί βρέθηκαν προφυλακισμένοι. Και εδώ σου λέει τώρα δεν έχουμε καμιά όρεξη να μας γίνει στραβή στη βάρδια και να έχουμε κι εμείς την ίδια τύχη. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλο αυτό το θέμα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει στην ελληνική κοινωνία να αποφασίσουμε τι αστυνομία θέλουμε. Και βέβαια το βασικότερο είναι, για να μπορούμε να τους κρίνουμε αυστηρά τους αστυνομικούς, να μην έχουν άλοθη, να μην έχουν δικαιολογίες. Εδώ έχουν κάποιες δικαιολογίες οι οποίες είναι βάσιμες. Έτσι κρίνουμε εμείς που έχουμε κάνει και δεκάδες χρόνια το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι βάσιμο δηλαδή μετά το κλομπ να πρέπει να τραβήξεις όπλο σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής, έτσι δηλαδή όπως διδάσκονται στις σχολές οι αστυνομικοί. Εδώ σε άλλες χώρες, προηγμένες χώρες, υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι τρόποι πριν φτάσεις στο όπλο. Σκάς τα λάστιχα, ρίχνεις τέιζερ, ρίχνεις σπρέι πιπεριού, δεν ξέρω τι κάνεις, πάντως ακινητοποιείς τον όποιο κακοποιό με άλλους τρόπους πριν φτάσεις στο σημείο, πριν αναγκαστείς να τραβήξεις όπλο. Αυτά έχουμε να πούμε, είναι ένα θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό και εμείς το προτάξαμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Φίλες και φίλοι, την ίδια στιγμή διάβασα κάπου ότι ήρθε, λέει, το ελληνικό FBI από την Αθήνα για να συλλάβει έναν διαβόητο κακοποιό εδώ στην Πάτρα, στην Ουβριά. Δεν ήρθε μόνο το FBI από την Αθήνα, συνέπραξε, φίλες και φίλοι, και η ασφάλεια της Πάτρας. Μην αδικούνται, πάντα αδικούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες, είτε μιλάμε για αστυνομία, είτε αναφερόμαστε σε πυροσβεστική, είτε σε όποια άλλη υπηρεσία. Δεν είναι πανάκια το FBI, το ελληνικό FBI, ούτε είναι το τμήμα ή η υπηρεσία που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει και σε αυτήν να έχουμε εμπιστοσύνη και σε καμία άλλη. Εδώ έγινε αυτή η επιχείρηση σε συνεργασία. Γιατί δηλαδή πρέπει να τονιστεί ότι ήρθε το ελληνικό FBI και να μην πούμε ότι εδώ είναι και η ασφάλεια Πάτρας, η οποία συνέπραξε και είχε και το know-how, γιατί ξέρει την περιοχή, την ανθρωπογεωγραφία και τον τόπο εκεί που έγινε η επιχείρηση, η Ουβριά. Τι να ξέρουν οι Αθηναίοι. Ήρθαν οι Αθηναίοι, βεβαίως συνέπραξαν κι αυτοί, βοήθησαν, καμία αντίρρηση, αλλά όχι και να αδικούνται οι εδώ υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν τώρα τι έχει γίνει, και θέλει προσοχή το πράγμα. Αυτός ο οποίος συνελήφθη, φίλες και φίλοι, είχε εμπλοκή σε ένα επεισόδιο στο Σούλι πριν από κάποιους μήνες, είχαν πέσει πυροβολισμοί εκεί, γινόταν αλληλεγγύη ναρκωτικών δηλαδή, και εκεί είχαμε δύο αντιμαχόμενες ομάδες οι οποίες πολεμάνε για τον έλεγχο, για να έχουν τον έλεγχο της νύχτας και των ναρκωτικών, φίλες και φίλοι, οι οποίες αυτές οι ομάδες μετά συνέχισαν το βιολί τους να είναι σε κόντρες. Η μία ομάδα του δίδυμου, του συγγενικού δίδυμου, και η άλλη ομάδα του Αλβανού κακοποιού. Χθες λοιπόν συνελήφθη ο καταζητούμενος Αλβανός κακοποιός στην Ουβριά. Έχει μείνει τώρα το δίδυμα των επικεφαλής της άλλης ομάδας. Ξέρετε, εμείς τα είχαμε γράψει στην Πελοπόννησο και πριν από λίγες μέρες, ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και στα Σαββάλια της Ηλίας και εδώ στην πιλωτή της πολυκατοικίας, στην οδό Ηλίας της Πάτρας,

που μπήκε φωτιά, εμπρισμός δηλαδή, σε μια μοτοσυκλέτα, και τα ντου που έγιναν, οι έφοροι που έγιναν από τους παλικαράδες αυτούς σε κοσμικά νυχτερινά μαγαζιά της Πάτρας, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και έχουν σχέση με το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη νύχτα και στα ναρκωτικά. Τώρα λοιπόν ο ένας επικεφαλής της μιας ομάδας εξουδετερώθηκε. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι μένει η άλλη ομάδα τώρα να δρά ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα? Προφανώς όχι, το έχει κατά νου αυτό η αστυνομία, αλλά προσέξτε φίλες και φίλοι, το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 15 χρόνια περίπου. Είχε γίνει τότε μια επιχείρηση εκαθάρισης της νύχτας της Πάτρας και τότε είχε γίνει η εκαθάριση του 70% και είχε μείνει το υπόλοιπο 30% να διαφεντεύει την πόλη. Μη συμβεί πάλι το ίδιο. Εμείς το λέμε από αυτό το βήμα. Μη συμβεί πάλι το ίδιο. Ισόρροπα και αντικειμενικά πρέπει να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα, διότι τότε και μόνον τότε θα μπορεί να πει κανείς ότι ναι, έγινε εκαθάριση στην ολότητά της και δεν έγινε εκαθάριση για να φύγουν οι μεν από τη μέση και να μείνουν οι δε να έχουν το πρόσταγμα και να μαζεύουν το χρήμα από εκβιασμούς και από ναρκωτικά και από μπραβιλίκια και από πούλημα προστασίας. Τα είπαμε, Διονύση και αμαρτίαν, ουκ, έχομεν, πάμε, σε παρακαλώ, σε ένα τραγούδι.

0: Νίκος Κοραμόπουλος, ναι, έκανε πολύ σωστή επιλογή ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, αλλά είχα διαβάσει και κατάλαβα γιατί έκανε αυτή την επιλογή όλα τραγούδι του Οικονομόπουλου, γιατί είχα διαβάσει κι εγώ για το θεάρεστο έργο του. Φίλες και φίλοι, αυτό το παιδί που είναι από την Αχαγιά, την Κάτω Αχαγιά, ο Νίκος Οικονομόπουλος, και τιμά την περιοχή μας και είναι και καλός και σεμνός λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό το παιδί εντελώς αθόρυβα, εντελώς απαρατήρητα κάνει πολλές θεάρεστες πράξεις. Πιστεύει, και πιστεύει, το έχουμε καταλάβει από διάφορες συνεντεύξεις που έχει δώσει, ότι πιστεύει ειλικρινά. Δεν είναι, πώς να το πει κανείς, θρησκόληπτος. Όχι, κάθε άλλο. Η πίστη του όμως είναι πίστη του και την εκφράζει ο ίδιος με τους τρόπους που έχει επιλέξει. Πέρα από αυτό, έχει κάνει και κάνει και φιλάνθρωπο έργο, και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά του ή το ανάστροφο. Τώρα έγινε τσαφ. Βγήκε ο κουμπάρος του, ο Τζίμης ο Στάθο Κωστόπουλος, και έκανε μια ανάρτηση και είπε ποια ήταν η τελευταία αρρωγή, η τελευταία αλληλέγγυα πράξη που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Κάπου διάβασε λοιπόν ο Οικονομόπουλος ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με ένα παιδάκι στο Γιουργάκι που έπρεπε να κάνει κατεπηγόντως μια εγχείρηση και από την, έλειπαν από την μητέρα του κάποια χρήματα. Και φρόντισε ο Οικονομόπουλος εντελώς αθόρυβα, εντελώς απαρατήρητα να μάθει πόσα ήταν αυτά τα χρήματα. Έμαθε, ήταν 10.000 φίλες και φίλοι. Και κατευθείαν πήγε και τα έβαλε στο λογαριασμό. Και έγινε η επέμβαση στο παιδάκι στο Γιουργάκι και ήρθε τώρα ο Τζίμης ο Σταθοκοστόπουλος να αποκαλύψει τι έκανε ο κουμπάρος του, γιατί είναι κουμπάρι με τον Οικονομόπουλο. Πιστεύω ότι μεταξύ τους έχουν τσακωθεί τώρα. Καταλαβαίνετε πως το λέω, διότι δεν ήθελε ο Οικονομόπουλος να μαθευτεί, αλλά από την άλλη πλευρά ο κουμπάρος σου λέει σιγά αδερφέ, έχεις κάνει τόσα. Διότι προσέξτε, δεν είναι το μοναδικό, φίλες και φίλοι, που έχει κάνει ο Οικονομόπουλος. Είναι πάρα πολλές οι φορές που η κοινωνική συνεισφορά του ξεπερνάει ακόμη και την πιο, πώς να το πει κανείς, και την πιο ακραία αισιόδοξη σκέψη μπορεί να κάνει κάποιος για το τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο, μέχρι και για τα παιδιά, για παιδιά της Αφρικής έχει. Να τα πούμε τώρα λοιπόν και εμείς, να πούμε τα παραπέρα του και εμείς, αφού ο κουμπάρος του ανέδειξε αυτή την αγαθοεργία του Νίκου Οικονομόπουλου. Λοιπόν, αυτό το παιδί από την Κάτω Αχαγιά που πιστεύει, και πιστεύει αυθεντικά, ατόφια, ειλικρινά, έχει βοηθήσει και πολλά παιδιά στην Αφρική που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας, παιδιά που τους έλειπαν φάρμακα και που ο Οικονομόπουλος ήταν με το χέρι στην τσέπη, φίλες και φίλοι, και έστελνε και έστελνε και δεν το ξέρει κανένας. Ναι, να τα πούμε λοιπόν τώρα, από την ώρα που ο κουμπάρος του με καλή πρόθεση, διότι σου λέει ναι, θα το δημοσιοποιήσω γιατί θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Θα παρακινηθούν, κάποιοι θα παρακινηθούν, έχοντες και κατέχοντες. Κάποιοι πλούσιοι, άλλοι πλούσιοι, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Στον Οικονομόπουλο ο Θεός θα δίνει απλόχερα. Κάνει βεβαίως, φίλες και φίλοι, δικαιωματικά, γιατί κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, τη μία συναυλία μετά την άλλη, που έχει sold out η κάθε συναυλία του, διότι είναι άξιο το παιδί, έχει λοιπόν κέρδη, έχει έσοδα, αλλά έχει πει στον εαυτό του ότι δεν είναι όλα δικά του, ότι ένα μέρος από αυτά τα χρήματα τα οποία κερδίζει θέλει να έχει ανταποδοτική διάσταση, κοινωνική διάσταση, και αυτό κάνει, και μπράβο του. Λοιπόν, πάμε Πάμε σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 28 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το ζήτημα της στάθμευσης στην Πάτρα μπαίνει στο επίκεντρο καθώς ο Δήμος προχωρά στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης εν ώψη και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί η μακροχρόνια μίσθωση δύο ακινήτων της ΓΕΑΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Στο χώρο του παλιού μηχανοστασίου σχεδιάζεται δημοτικό πάρκινγκ περίπου 200 θέσεων, ενώ προβλέπεται και αξιοποίηση του διατηρηταίου κτηρίου του Ernest Ziller για πολιτιστικές χρήσεις. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει δωρεάν μετακινήσεις με μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης ως προς το κέντρο. Ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 203 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου, ενώ οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση και θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τη διπλή τραγωδία στο Λόγο Αιγείου. Νέα εργαστηριακά ευρήματα οδηγούν στις αρχές στην επανεξέταση όλων των σεναρίων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακιστέος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν οδηγούν ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα. Συνεχίζεται η συζήτηση που άνοιξε μετά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Κορινθία έως το Αντήριο, όπου ο Δράσης κατάφερε τελικά να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας και της ανάγκης ενίσχυσης του εξοπλισμού των αστυνομικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να ζητά σύγχρονα μέσα και σαφέστατο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων καταδιώξεων. Την ανησυχία τους προς τη μετακίνηση της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στο ναυτικό οχυρό Αράξου εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Νικοδένδια ζητούν επίσημες απαντήσεις για το μέλλον της υπηρεσίας, του προσωπικού και του ιστορικού κτηρίου της Οδού Όθωνος Αμαλίας, επισημένοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα έδρα. Μεγάλες ουρές εξακολουθούν να σχηματίζονται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας. Η προθεσμία της Δευτέρας Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου με του παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην υπηρεσία, με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Στα αθλητικά, με παρουσία δεκάδων φιλάθλων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για την νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση και το τεχνητό επιτελείο να εκφράζουν αισιοδοξία για μία χρονιά με στόχο την επιστροφή στη Super League 2. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες μεταγραφικές προσθήκες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Την προετοιμασία του ξεκίνησε ο Παναγιάλιος, ο οποίος μπαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με υψηλή παρουσία φιλάθλων. Και ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Βέβαια, φίλες και φίλοι, εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, είναι να μην, πρόσεξε τώρα, Διονύση, είναι να μην ζηλεύεις τον πρωθυπουργό μας. Τη μία πλευρά σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει τον διάσημο σκηνοθέτη, τον κύριο Νόλαν, τον Κρίστοφερ Νόλαν της Οδύσσειας, και που ενδιάζει μαζί του για το κινηματογραφικό αυτό επίτευγμα την Οδύσσεια, που μέχρι τώρα έχει κόψει στην Ελλάδα 483.000 εισιτήρια και που παγκοσμίως πηγαίνει για ίσπραξη ενός δισεκατομμύριου. Έτσι λένε, φίλες και φίλοι, τα προβλεπτικά στοιχεία. Λοιπόν, τυχερός είναι να τον ζηλεύεις. Μιλάει λοιπόν με τον Νόλαν, μετά ταξιδεύει, πάει στην Αυστρία, εκεί όπου μαζί με τον καγκελάριο τον Αυστριακό μιλάνε για την ακρίβεια, έτσι, και συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει πιο φθηνό το ρεύμα στην Ευρώπη. Ξόρκησαν δηλαδή το ακριβό ρεύμα, φίλες και φίλοι, το ξόρκησαν, διότι προσέξτε τώρα, πρόσεξε Διονύση και εσύ, τον Αύγουστο θα είναι ακριβότερο το ρεύμα. Τι να το κάνεις λοιπόν όταν μια πολιτική είναι αναποτελεσματική, όταν εξαντλείται μια πολιτική μόνο σε ευχολόγια. Έτσι και με την ακρίβεια, τη συνολική ακρίβεια, φίλες και φίλοι. Δεν μιλάμε μόνο για την ακρίβεια στην ενέργεια, στα κάψιμα. Μιλάμε και για την άλλη ακρίβεια που μας είπανε ότι θα παγώσουν οι τιμές, που όμως το πάγωμα αφορά τιμές οι οποίες είναι στα ύψη, και ότι μετά από ένα δίμηνο, το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα δούμε πώς θα κουλαντρήσουμε, πώς θα τις φέρουμε βόλτα τις τιμές. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι το χάφτει αυτό ο κόσμος, ότι ελπίζει κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος πως θα πέσουν οι τιμές και άρα θα συμπαθήσει πάλι την κυβέρνηση. Αν δεν πάει έτσι το πράγμα, πάντως δεν χολόσκασε ο Πρωθυπουργός. Μετά από όλα αυτά πήγε και στην οπερά του, έτσι. Τουλάχιστον φαντάζομαι ότι λέει στον εαυτό του ότι πόσες μέρες είναι ακόμα, πόσους μήνες είναι ακόμα να μείνω στην Πρωθυπουργία, θα τους ζήσω αυτούς τους μήνες καλύτερα από κάθε προηγούμενη φορά. Βέβαια θέλει από την άλλη πλευρά να δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια προκειμένου να πατάξει την ανομία, διότι βρίσκεται σε δυσχερή θέση με τα τόσα σκάνδαλα τα οποία έχουν σκάσει και με τις τόσες φίλες και φίλοι, προκλητικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν επιδειχθεί, και νομίζουν ότι επειδή συνέλαβαν τον πιο γνωστό ηθοποιό στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα, ότι θα πούμε να μπορούν και κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν υπολογίζουν αν είναι γιος γνωστού ηθοποιού. Ή επίσης προχωράνε σε κατάσχεση, φίλες και φίλοι, 6 τόνων ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική που βρέθηκαν σε παράνομο εργαστήρι στο Ήλιο και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σκεπαστούν τα Τέμπη, Ακρίβεια, Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος. Να, χθες στα Εξαμήλια είχαμε κι άλλο εργατικό δυστύχημα, φίλες και φίλοι. Γιατί? Διότι οι μεσαίοι, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι δεν είναι στη σφαίρα των ενδιαφερόντων, της προσοχής και της έγνοιας αυτής της κυβέρνησης, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι ξέρουμε εμείς να την διαβάζουμε την πραγματικότητα και να σας την μεταφέρουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και Διονύση, πάμε σε ένα τραγούδι για να την διασκεδάσουμε την πραγματικότητα, να διασκεδάσουμε αυτές τις άσχημες εντυπώσεις της πραγματικότητας.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ στον Πελοπόννησος FM. Έχουμε τα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Έλεγα λοιπόν, τώρα έλεγα στον Διονύση, τον Στεφανόπουλο, φίλες και φίλοι, την ώρα που εσείς ακούγατε μουσική, έλεγα ότι θέλει να κάνει πράγματα ο Λιόπουλος εδώ στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Ο Μάριος Λιόπουλος της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, θέλει να κάνει πράγματα. Αν κάνω μια υπόθεση εργασίας, αν τελικώς οι μέτοχοι της αυτοκινητοδρόμου ΑΕ αποφασίσουν να του δώσουν τις μετοχές τους, αυτό το 85% το οποίο θέλει, με 4 εκατομμύρια περίπου ευρώ, από εκεί και πέρα εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό το έργο ο Ηλιόπουλος σε 2-2,5 χρόνια θα το έχει έτοιμο, διότι έχει τα δικά του κεφάλαια ο ίδιος, αλλά υπάρχουν και περιθώρια να βρει τα χρήματα που απαιτούνται συνολικά για την επένδυση αυτή μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο και από άλλες πηγές. Σκεφτείτε, η πληροφόρησή μου είναι εγκυρότατη, πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, ότι ακόμα και το πώς θα λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητοδρόμιο το έχει ήδη στο μυαλό του, αλλά και αποτυπωμένο σε χαρτί. Και μάλιστα διόλο απίθανο η λειτουργία να γίνει με επικεφαλής έναν έμπειρο Ιταλό μάνατζερ, αυτό λένε οι πληροφορίες μου, που επί 20 χρόνια είχε επιτελικό πόστο στο αυτοκινητοδρόμιο της Μόντσα στην Ιταλία. Ιταλός ο έμπειρος αυτός μάνατζερ. Τώρα από εκεί και πέρα τι προβλέψεις υπάρχουν για τον χώρο αυτό στις Ρέντες στη Χαλαντρίτσα, τι να σας πω, μέχρι και σούπερ μάρκετ, φίλες και φίλοι, 1000 θέσεις πάρκινγκ. Μα θα μου πείτε, ξεκινάς από το σούπερ μάρκετ? Ναι, διότι δεν είναι πίστα για φόρμουλα. Πίστα θα γίνει για φόρμουλα, αλλά φόρμουλα δεν θα δούμε στη Χαλαντρίτσα, φίλες και φίλοι, για 15-20 χρόνια. Δεν τρέχουμε καμία δουλειά αυταπάτη. Όμως όλοι οι άλλοι αγώνες θα μπορούν να γίνουν και εκεί αγώνες μοτοσυκλέτας φυσικά, και πώς τα λένε αυτά τα μικρά τα καρ, πώς τα λένε αυτά, Διονύση, εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα, που τα έχεις οδηγήσει κιόλα. Ναι, υπάρχει μέχρι και πίστα καρτ, βεβαίως, για αυτά τα αυτοκινητάκια τα μικρά, τα καράκια. Λοιπόν, πέραν δε όλων αυτών που σας προείπα, φίλες και φίλοι, είναι έκδηλο, είναι έντονο το ενδιαφέρον του και για τα λιμάνια της Πάτρας και του Αιγείου, και όχι για να βάλει πλοία στη γραμμή Πάτρας Ιταλία. Αυτά όμως σε κάποιο μελλοντικό μας ρεπορτάζ, όταν, αν και όταν ολοκληρωθεί το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών. Γιατί τώρα έγινε μια αξιολόγηση, μια οικονομοτεχνική μελέτη, προέκυψε, φίλες και φίλοι, ότι θα μπορούσαν οι μετοχές να δοθούν, οι μετοχές που είναι στα χέρια ιδιωτών αλλά και φορέων, με 23 ευρώ, τόσο αποτιμήθηκε η κάθε μετοχή, έδινε 17, θα τα βρούνε στη μέση, στα 20 ευρώ. Θα το δούμε. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, εδώ, φίλες και φίλοι, στον Πελοπόννησος FM, εδώ, για να μαθαίνετε πρώτοι και με έγκυρο τρόπο ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα δοκιμασία για την Νότια Ευρώπη από αύριο εξαιτίας ενός νέου κύματος καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως Γαλλία και Ισπανία που πλήττονται από καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και την Ιταλία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές και των δύο χωρών, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας να επισημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Αυστηρή προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά στην Ισπανία. Στη Γαλλία, η διαμορφωθήσα κατάσταση αυξάνει την πίεση για τους πυροσβέστες που επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο μια γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό, η οποία έχει ήδη κάψει 42.000 σεκτάρια γης. Ο πρόεδρος Μακρόν, επισκεπτόμενος την Κινόντ, χαρακτήρισε την κατάσταση ως την πιο σοβαρή που έχει καταγραφεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τροπικές νύχτες, υγρασία και θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο για την εποχή τοποθετούν το φετινό καλοκαίρι σαφώς πάνω από το μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων, σύμφωνα με όσα είπε στο ANSA ο Λορέντζο Τζιοβανίνι, φυσικός της ατμόσφαιρος του Πανεπιστημίου του Τρέντο. Η επέλαση του καύσωνα πρόκειται να ξεκινήσει από τις περιφέρειες της Νότιας και Κεντρικής Ιταλίας και να επεκταθεί στη συνέχεια και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και σε περιοχές της Εύβοιας. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής έπειτα από έλεγχο σε κατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την επακόλουθη χνηλάτιση της διακίνησης των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ερωτηθής για την πιθανότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είπε πως οι μειώσεις στο ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Κατά τον κύριο Μαρκόπουλο, η αντιπολίτευση περιορίζεται στην προβολή σκανδάλων. Η μόνη επένδυση που φέρνει στο σύνολό της η αντιπολίτευση είναι η σκανδαλολογία, είπε χαρακτηριστικά. Ένα αναμονή ακόμη μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κουρδάκης, συναντάται σε μία ώρα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Μετά και τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να φτάσει πλέον τους 33 βουλευτές. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει σε λίγη ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, εκδήλωσε στο Σεράφιο. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος παραχώρησε και το Σεράφιο για την εκδήλωση. Το παρόν αναμένεται να δώσει και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει σήμερα αυτοπροσώπος ο Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος έχει από το πρωί επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από στενό συντονισμό Αθήνας και Λευκοσίας. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου διαδικασία η οποία έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μια λύση, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, επιμιλώντας στον Αθήνα 984 ο Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί αναμένεται να βρεθεί σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη στη Βύρος, στη Σύρο, σε βάρος της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Στις 2 μετά το μεσημέρι τελείται στο νησί εξόδιος ακολουθία για το θύμα από τον Ιερό Ναό Ερμοπόλεως. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μία διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου, υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με τα στενά του ορμούς, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. 5 βραδιές θερινού σινεμά με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, τον έρωτα, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα ξεκινούν από αύριο στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης με ελεύθερη εισοδόρες προβολών 9 το βράδυ. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός της ήτια άνοδος στις θερμοκρασίες από σήμερα και στην Αττική με τη μέγιστη να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
7: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο?
8: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 10 παρά κάποια δευτερόλεπτα. Ακούτε γνώριμη φωνή. Είναι η φωνή του Κώστα Λαμπρόπουλου. Εκτάκτως θα κάνουμε αυτή την ώρα στη θέση του Χρήστου Βεργαλάκη, ο οποίος επιστρέφει την Πέμπτη. Κανονικά θα είναι στη θέση του εδώ για τις δύο τελευταίες εκπομπές της σεζόν, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική χρονιά και να επιστρέψουμε μαζί όλοι από τις αρχές του Σεπτεμβρίου εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Η εκπομπή ως επιτοπλίστων είναι έκτακτη και αναφέρεται στην Παναχακή, γιατί χτες βρεθήκαμε όχι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις, παρακαλώ, συντάκτες του οργανισμού μας στην πρώτη της Παναχακής, να καλύψουμε το ρεπορτάζ, να δούμε και με τα μάτια μας και ως φίλαθλοι και ως δημοσιογράφοι αυτό το νέο ξεκίνημα, με τα πολλά νέα πρόσωπα, κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, με τις πάντα υψηλές βλέψεις, πάντα υψηλούς στόχους. Μετά από μια χρονιά που ολοκληρώθηκε με ψηλά το κεφάλι για την Παναχακή, πλέον μπαίνουν τώρα οι βάσεις για κάτι καλύτερο, για να επιστρέψει η Παναχακή εκεί που της αξίζει. Και οι Ευαγγέλης Γερογιάννης και Κώστας Λαμπρόπουλος και Προκόπης Κόγκος και Παναγιώτης Ριγόπουλος, παρακαλώ, τετράς, τρεις σωματοφύλακες και ο Νταρτανιάν, πείτε εσείς ποιος θέλετε να είναι ο Νταρτανιάν, Άθος Πόρθος Άραμις, οι υπόλοιποι βρεθήκαμε εκεί, φορέσαμε το κοκκινό μαδρο μανδύα και την πέρτα και το καπέλο με το φτερό του εξωτικού πουλιού, πήραμε και τα ξύφη μας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα παλιά, θα λέγαμε, κασετοφωνάκια, τώρα έχουμε τα κινητά μας, ούτε στυλό καν, έτσι, και καταγράψαμε αυτά που καταγράψαμε για το νέο ξεκίνημα, το ελπιδοφόρο νέο ξεκίνημα της Παναχακής. Και εκτός από τους τρεις σωματοφύλακες και τον Ταρτανιάν, εκεί παρόντες πάνω από 500 φίλοι της Παναχακής έδωσαν δυναμικό παρόν, έστειλαν μήνυμα στήριξης στη νέα προσπάθεια της ομάδας. Τεχνικού επιτελείου, ποδοσφαιριστές πάτησαν για πρώτη φορά το χορτάρι στο στάδιο της Παναχαϊκής στην Αγιά, ξεκίνησαν τη δουλειά για τη νέα αγωνιστική περίοδο και η διοίκηση από την πλευρά της έστειλε το δικό της μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η σκληρή δουλειά, η οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και η δημιουργία μιας ομάδας αντάξιας της ιστορίας της Παναχαϊκής. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες από την κερκίδα. Με τον κόσμο της, η Παναχαϊκή ξεκινάει αυτή τη νέα πορεία με πίστη, με φιλοδοξίες, με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή. Τώρα αυτή η κορυφή, αν περνάει από το Αίγιο, ενδεχομένως να περνάει και από το Αίγιο, από το γειτονικό Αίγιο, μπορεί να περνά και από άλλα μέρη. Αν και από ό,τι κοίταζα και εγώ τους αντιπάλους της Παναχαϊκής, νομίζω η καλή Παναχαϊκή δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τώρα αν ενισχυθεί περαιτέρω, γιατί είδαμε και πρόσωπα εκεί στα ορεινά, στις κερκίδες, είδαμε πρόσωπα από το πάνω ράφι, είδαμε τον Τόμ Βαν Βέρτ, έδωσε παρόν στην πρώτη της Παναχαϊκής, έμπειρος Ολλανδός επιθετικός, μια κίνηση υψηλού επίπεδου, αν και εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ένταξή του στους κοκκινόμαυρους, πολύ έμπειρος, με πλούσια εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, με θητεία σε Βόλο, σε ΑΕΚ, σε Ατρόμητο, με επιτυχία, φίλες και φίλοι, έχει παίξει αυτές τις ομάδες με ποιότητα, με αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα, με παραστάσεις που κουβαλά από τη Super League, στοιχεία που τον καθιστούν ως μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές προσθήκες του καλοκαιριού. Το λέμε αυτό γιατί φαίνεται πως η παρουσία του στην Πάτρα δείχνει πως η συμφωνία βρίσκεται στην τελική ευθεία, έτσι. Να δούμε πότε και αν θα υπάρξει, σήμερα, αύριο, θα δούμε η επίσημη ανακοίνωση. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η Παναχαϊκή θα ενισχύει σημαντικά τη γραμμή κρούσης της, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη αξία, με εμπειρία και το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ, έτσι, στοιχεία τα οποία χρειάζεται μια ομάδα που θέλει φύση και θέση και ιστορία να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Και ανακοινώνει και η Παναχαϊκή και δύο ακόμα πιτσιρικάδες, τον Δημήτρη Σελά και τον Λάζαρο Μαυρουδί. Έτσι. Λοιπόν, όπως είπα, ήμασταν χτες στο στάδιο της Παναχαϊκής στην Αγιά, και ο Βαγγέλης ο Γεωργιάννης ήταν εκεί και ο Παναγιώτης Οριγόπουλος ήταν εκεί, ο Προκόπης Κόκος ήταν εκεί, εγώ είμαι εδώ στο στούντιο του Πελοπόννησου FM, ο Προκόπης είναι στο δεύτερο όροφο εδώ στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, στην αίθουσα σύνταξης. Έχει πλούσιο ρεπορτάζ και αυτός να μας πει, να σας πει, να ακούσετε όλα όσα είδαμε σε αυτή την έκτακτη, επαναλαμβάνω, εκπομπή. Είναι έκτακτη εκπομπή με ειδικό περιεχόμενο, την πρώτη της Παναχαϊκής. Έλα Προκόπη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Με συνθήκες οι οποίες είχαμε καιρό να ζήσουμε, έγινε αυτή η πρώτη της Παναχαϊκής. Μια πρώτη με αφιλεπαυσίες, με όνειρα και ενθουσιασμό, κάτι που φάνηκε για την παρουσία αρκετών φιλάθλων στο γήπεδο.

0: αν βγουν. Αλλά ήταν ο Κασταμάτης, ήταν ο Αποστολίδης, ο δικηγόρος, ο οποίος έκανε και δηλώσεις, ήταν ο Μακροστέριος, ο Ψαράς, ήταν όλοι εκεί οι άνθρωποι της διοίκησης και φυσικά όλοι οι παίχτες οι οποίοι έπεσαν δουλειά μετά από τη διαδικασία των καθιερωμένων φωτογραφιών. Είχαμε λοιπόν την έναρξη της προετοιμασίας. Κώστα, αυτό που μου άρεσε εμένα είναι ένα, το οργανωτικό σκέλος, και δύο, μου άρεσε ότι λίγα λόγια και 40, όχι πολλά πράγματα, όχι πολλές κουβέντες υπερφύαλες, τόσο όπως ο κ. Αντωνόπουλος τις δηλώσεις που έκανα, ότι σίγουρα είσαι δίκαιος, είναι διαφορετικό, ξεκινάμε. Είμαστε χαρούμενοι που η διοίκηση έχει κάνει πράγματα και μας έχει ενισχύσει με παίχτες προκειμένου για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα παλέψουμε με το καλύτερο δυνατό και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Απέφυγε να μιλήσει για ανώτους, είπε ότι όσο καλή ομάδα και να φτιάξεις χρειάζεται επικαρδία, χρειάζεται πολύ δουλειά στο γήπεδο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο και εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Απ' την άλλη έκανε δηλώσεις ο δικηγόρος, ο Βασίλης Αποστολίδης, που βρέθηκε στη Σκυναγιά. Μετρημένος επίσης, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Έχουμε δουλέψει σκληρά, αλλά θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να πετύχει στο στόχο της και να είναι αυτή που πρέπει ώστε να επιτεθούν οι στόχοι της Παναχαϊκής. Βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης από τη Δήμο κ. Αντωνόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής κ. Κώστας Γιώργης μαζί και με άλλα διοικητικά στελέχη. Η θερμή χειραψία με όλα τα μέλη του διοικητικού σχήματος που είχαν γράψει το ποδοσφαιρικό τμήμα και η ομάδα έπεσε δουλειά. Όλη την ομάδα θα γίνει προπόνηση στην Αγιά και από εκεί και πέρα περιμένουν κάποιες απαντήσεις από τον Παναγιώτη Πατρών. Μήπως γίνουν και εκεί ένα μέρος των προπονήσεων από το σκοτεινό, θα έχουν πιστεί και κάποια αθλητικά, θα το δούμε. Κώστα, επίσης, ήταν στο κήπεδο ένας παιχταράς για τα δεδομένα της Γάνα Εθνικής. Ήταν ο Ολλανδός Τόμας Πανφέρ, παίκτης πρώην της ΑΕΚ, του Ατρόμητου, παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στο Βόλο. Ήταν μαζί με τον μάνατζερ Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος και αυτός διακριτικά βοηθάει το νέο διοικητικό εγχείρημα της Παναχαϊκής και του έχει γίνει κρούση στο εξής μοτίβο, Κώστα, γιατί ο Πανφέρ τώρα παίρνει συμβόλαια, έχει πάρει 100 και 200.000 ευρώ. Έτσι είναι συμβόλαια και νούμερα που δεν μπορεί να τα αγγίξει η Παναχαϊκή. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι η Παναχαϊκή σαφώς και το έχει πει τον θέλει. Είναι θέμα του Πανφέρ, αν θα βρει ομάδα, πού θα βρει ομάδα. Αν αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι σαφώς και υπάρχει διάθεση να έρθει. Άλλη δεν θα ήταν στην Πάτραφη για να δει από κοντά την προπόνηση και μάλιστα ένα ότι ήταν και κάποια μέλη της οικογένειάς του Κώστα εχθές στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αλλά θα πρέπει γενικά και οι θέλεις της Αχαϊκής και το Τεχνικό Επιτελείο να περιμένουν γιατί είναι ακόμα τέλος Ιουλίου. Οι μεταγραφές είναι ανοιχτές μέχρι 15-20 Αυγούστου για τη Super League 1 και τη Super League 2. Μαθαίνω ότι για τη Super League 2 υπάρχουν προτάσεις. Από εκεί πέρα όμως επειδή υπάρχει και η φιλική σχέση με τον Τάσο Παπαδόπουλο είναι ένα θέμα το οποίο θα περιμένουμε λίγο, αλλά αν όντως καταφέρει να μπει στα κοκκινόμαυρα το Τόμας Φανφέρ και η Παναχαϊκή, μιλάμε για ένα υπερόπλο επιθετικό και αυτόματα θα με επιτρέψεις να αντιδράσω φαβορή για άνοδο στη Super League 2 τη νέα χρονιά.
1: Έχω ερωτήσεις, Παύλα, σχόλια. Είσαι στη διάθεσή μου, είμαι στη διάθεσή σου.
0: Ναι, σ' ακούω, Κώστα.
1: Έτσι, σχόλιο πρώτο. Για 27 Ιουλίου που ήταν χτες, κατά καλό καιρό με καύσωνας, πώς κρίνεις και εσύ την παρουσία 500 και πλέον φίλων της Παναχαϊκής στις κερκίδες?
0: Εντάξει, καλή ήταν, θετική ήταν. Θετική ήταν, αλλά όχι, δεν λέει κάτι, Κώστα. Έχω δει στο παρελθόν.
1: Το έχουμε ξαναδεί. Κρατάς μικρό γαλά. Το έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, το έχω ξαναδεί και με περισσότερο κόσμο. Η ουσία είναι εμένα πιο πολύ με αισιοδοξία η οργάνωση και η σοβαρότητα που απέτυναν τα διοικητικά στελέχη και το προβληματικό επιτελείο και ο Φανφέρ στα ευθύσματα της Αγίας παρά όταν ήταν 500-400. Σαφώς ο κόσμος είναι δίπλα, σαφώς ο κόσμος στηρίζει. Αλλά το σημαντικό είναι να μπορέσει η ομάδα να ενισχυθεί και να... Εντάξει, σαφώς και η Παναχαϊκή με τις μεταγραφές που έχει κάνει και αυτό που αναπτύσσεται χθες είναι φαβορή, αλλά αν έρθει το Φανφέρ θα είναι μεγάλο φαβορή για να ανέβει στο Super League 2.
1: Δεύτερο σχόλιο, Παύλα, ερώτηση περισσότερο. Είδαμε πολλά νέα πρόσωπα από την διοίκηση, τέλος πάντων τους υπευθύνους του ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί η διοίκηση είναι στην αεραστεχνική Παναγάκη. Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που τρέχουν την οργάνωση και το μάνατο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μπορεί

0: έτσι, για όλους και εδώ τους ακροατές και για μένα προσωπικά, γιατί και εγώ μπερδέθηκα από ένα σημείο και μετά, να μου πεις αυτός κάνει αυτό, αυτός είναι αυτό, αυτός θα κάνει το άλλο. Πες μας λίγο ονόματα, διευθύνσεις, δηλαδή ιδιότητες, έτσι, για να τους εμπεδώσουμε, Προκόπη μου, έτσι, γιατί τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, θα σου πω, λοιπόν, κάτσε, είναι γραμμένα και στο πελόπαπο.
0: Επειδή είδα τα σημείωνες και εγώ από ένα σημείο και μετά λέω, εδώ μιλάμε για 10-15 πρόσωπα καινούρια. Μιλάμε για νέους ανθρώπους. Ένας Τούρκος και όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ Έλληνες, δεν ήταν πατρινοί περισσότεροι.
1: Λοιπόν, στο γήπεδο αυτό βρέθηκαν πέρα τον Ζητάν Γιούν, τον Τούρκο επικεφαλής, το μέλος της δίκης του Ανάση Σουλεμονής.
0: Ο οποίος μαθαίνει ελληνικά, έμαθα. Μαθαίνει ελληνικά, έτσι πληροφορείται.
1: Μαθαίνει ελληνικά ο Τούρκος, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και γενικός αρχηγός του Γιάννη Ψάρα, ο σύμβουλος της διοίκησης Κωνσταντίνος Παπασταμάτης, ο τεχνικός διευθυντής Γιώργος Μακροσκέλης, ο γενικός διευθυντής Κύριος Ανδρεόπουλος και ο αθλητικός διευθυντής Κώστας Παντονίδης, έχει αρχίσει μετά και ο μάνατζερ ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχουν γραφτεί και ακουστεί ότι βοηθάει όλη αυτή την προσπάθεια. Και εντάξει, ένα παιδάκι ο οποίος έχει πάρα πολλές συμπαθές, πάρα πολλές γνωριμίες και είναι.
0: Είδα σε μια φάση, ήταν πάνω, ψηλά στην κερκίδα, έτσι, σωστά, δεν κάνω λάθος. Και, ναι, ναι. Και ανέβηκε ο κύριος Βόλης σε μια φάση και είχαν ένα τέτα τέτα και κάτι έλεγαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με εκεί εντοπίσαμε ότι ήταν και ο Ολλανδός. Κάπου λίγο πιο πέρα ήταν και ο Ολλανδός.
1: Ναι, ναι, ναι. Παραδίπλα ήταν και ο Φανφέ, πραγματικά. Κώστα, μετά από καιρό φαίνεται ότι υπάρχει υγεία, οργάνωση και ας με επιτραπεί, δεν υπάρχει μόνο υγεία και οργάνωση. Φαίνεται ότι υπάρχουν και χρήματα.
0: Όχι, το πιο βασικό απ' όλα. Το πιο βασικό. Γιατί πρέπει να δοθούν προκαταβολές, πρέπει να κλείσουν σπίτια. Με την καλή έννοια να κλείσουν σπίτια, όχι με την κακή. Να τακτοποιηθούν έξοδα με μάνατζερ, μεταγραφές κλπ. Οπότε φαίνεται ότι όλο αυτό ρολάρει πολύ άνετα. Άνετα μέχρι στιγμής.
1: Βλέπω πολύ ωραία πράγματα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Και αισιόδοξο ότι η Παλαχανική θα βρει και την ποδοσφαιρική της υγεία και την ηρεμία και θα μπορέσει να ανέβει να φύγει για τα χωράφια της ΓΑΜΑ Εθνικής, να ανέβει στη Super League 2 και από εκεί και πέρα ο χρόνο θα κουβεντιάσουμε αλλιώς, γιατί είναι η σύσταση ΠΑΕ, είναι θέμα οικονομικών, είναι πολλά πράγματα μετά.
0: Τρίτο ερώτημα, σχόλιο. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε η κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο αγωνιστικός χώρος και γενικότερα νομίζω που θέλει λίγο μερεμέτισμα το γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα, κάποιο άκουσμα ότι θα κάνουν κάποιες κινήσεις και σε συνεργασία με την αεραστεχνική, βέβαια.
1: Ναι, και στο γήπεδο θα κάνουν παρεμβάσεις και στον προσφαλικό τάμετρο, επειδή αυτό υπάρχει άλλο αυτό το προσφαλικό γήπεδο. Προς το παρόν θα γίνουν τύπο μολύς και αργότερα θα μπορέσουν να μπορέσουν μια συγκάλα, όχι που αν θα μπορέσουν να κάνουν προπονήσεις, θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Ένα ακόμα ερώτημα. Πολλοί λένε ότι ο Παναγιάλιος είναι στην άκρη του δρόμου, στο τέρμα.
1: Όχι, έχει φτιάξει άλλη ομάδα ο Παναγιάλιος, που καθώς χθες είχε πρώτη στο γήπεδο της Αντρίστου.
0: Ναι.
1: Και πήρε και τον Βαγγέλη τον Μακρύ, ασφαλώς παίκτη για την ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, δεν έχω εικόνα και πλήρη για να είμαι δίκαιος τώρα και τον υπόλοιπο.
0: Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα αυτές τις μέρες στην Πελοπόννησο. Δεν είδα κάτι φαινομενικά.
1: Ναι, κάτι ιδιαίτερο και ο Παναγιάλιος σίγουρα είναι ένας αντίπαλος ο οποίος θα απασχολήσει την Παναχαϊκή. Αλλά να σου πω κάτι, Κώστα, αν πάρει η Παναχαϊκή τον Φαφέρ και κάνει μια από το μαθήμα και το θέλοντο αναλόγητος, επειδή ρωτήθηκε, θα γίνουν ακόμα, είπε, δύο ίσως τρεις κινήσεις. Αν πάρει αυτά τα θέματα και ένα δύο ακόμα, νομίζω ότι η Παναχαϊκή δεν θα έχει αντίπαλο, εφόσον υπάρχει αυτή η διοικητική στήριξη, παύλα ηρεμία.
0: Προκόπη, τώρα εντάξει, δεν είσαι μάνατζερ, ούτε εγώ είμαι. Πάνω κάτω τώρα, επειδή την κάνουν και στον μπάσκετ αυτή την κουβέντα, πάνω κάτω τώρα, Βανβέρτ, πόσα θα πάρει δηλαδή, ας πούμε, τι σύμβολο θα έχει.
1: Δεν το ξέρω τώρα, σύμβολο μπορεί να πάρει. Δεν το ξέρω.
0: Τα νούμερα δεν θα είναι, φαντάζομαι, πάνω εξαψήφιο το ποσό. Πενταψήφιο θα είναι σίγουρα, έτσι.
1: Πρέπει να πάρει 70.000.
0: Αυτό, εκεί κοντά. Κάπου εκεί τον έχω κι εγώ.
1: Λέω εγώ, αλλά να σου πω κάτι, Κώστα. Δεν ξέρω εγώ τι φιλική σχέση έχει και με τον μάνατζερ. Μπορεί να του πει για σένα, έρχομαι δωρεάν. Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε όπως γίνεται, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ως αθλητικοί συντάκτες.
1: Ας ότι ήταν εδώ πέρα μαζί με την οικογένειά του.
0: Και στην Αθήνα δεν συζητάμε.
1: Σημαίνει πολλά, Κώστα. Ότι ήταν εδώ με την οικογένειά του ο Ολλανδός. Σημαίνει πολλά.
0: Δηλαδή μπορεί και σήμερα να έχουμε ανακοίνωση.
1: Ναι, όχι, όχι, σου είπα, να περιμένουμε, το είπα και νωρίτερα.
0: Εντάξει, επειδή είπες για την οικογένεια και αυτά, δεν την είδα την οικογένεια.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε το θέμα του Μπαπές λίγες ημέρες, γιατί υπάρχουν και άλλους ανάλογους που έχουν δείξει ενδιαφέρον και θα πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες.
0: Είναι κάτι που δεν έχουμε πιάσει, που δεν είπαμε, νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Όχι, υπάρχει φωτογραφικό υλικό σήμερα και στα Πελοπόννησος, υπάρχει και στο pelop.gr. Θες να πούμε ότι ανακοινώθηκε η απόκριση, η επιστροφή του Παναγιώτη Βατόλη, η απόκριση αμυντικού του Δημήτρη Σέλλα, του Λάζαρου Μαυρούδη και του νεαρού τροματοφύλακα του Αργύρη Κρικίδη. Φαίνεται ότι η ομάδα δηλαδή επενδύει και σε νεαρά παιδιά και όχι μόνο σε ψημένους και έμπειρους όπως είναι ο Παναγιώτης Παπατόλιο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: μακάρι, περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τις υπόλοιπες ενισχύσεις και στην Παναχαϊκή και σε άλλα σωματεία, αλλά νομίζω ότι η Παναχαϊκή σίγουρα θα είναι αξιωμάτως να διεκδικήσουν την άνοδο. Αλλά σε λίγες μέρες, άμα έρθει ο Φαφέρ και δούμε τι κάνουν ή δεν κάνουν οι υπόλοιποι αντίπαλοι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με πιο πιθανά στοιχεία. Ενδεχομένως θα μπορέσουμε να χρήσουμε τη φαβορή σε κάτω από τα φαβορή την Παναχαϊκή, αλλά ας περιμένουμε λίγες μέρες. Σίγουρα οι βάσεις που έχουν μπει δείχνουν μια ομάδα ικανή για πολλά πράγματα.
0: Και η κουβέντα μας ολοκληρώνεται με την είδηση ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Έτσι. Και επίσημα αντικαταστάτης του παλιού του συμπαίκτη της Εθνικής Γαλλίας, του Didier Deschamps.
1: Έτσι.
0: Είναι επίσημη είδηση πριν από λίγο, λοιπόν, αναμενόμενο, κυκλοφορούσε σαν φήμη. Και επίσημα πλέον, bonjour Ζιζού. Προκόπη μου, σε ευχαριστώ. Καλή δουλίτσα. Θα τα πούμε σε λίγο και στο γραφείο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 28 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το ζήτημα της στάθμευσης στην Πάτρα μπαίνει στο επίκεντρο καθώς ο Δήμος προχωρά στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης εν ώψη και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί η μακροχρόνια μίσθωση δύο ακινήτων της ΓΕΑΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Στο χώρο του παλιού μηχανοστασίου σχεδιάζεται δημοτικό πάρκινγκ περίπου 200 θέσεων, ενώ προβλέπεται και αξιοποίηση του διατηρηταίου κτηρίου του Ernest Ziller για πολιτιστικές χρήσεις. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει δωρεάν μετακινήσεις με μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης ως προς το κέντρο. Ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 203 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου, ενώ οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση και θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τη διπλή τραγωδία στο Λόγο Αιγείου. Νέα εργαστηριακά ευρήματα οδηγούν στις αρχές στην επανεξέταση όλων των σεναρίων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακιστέος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν οδηγούν ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα. Συνεχίζεται η συζήτηση που άνοιξε μετά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Κορινθία έως το Αντήριο, όπου ο Δράσης κατάφερε τελικά να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας και της ανάγκης ενίσχυσης του εξοπλισμού των αστυνομικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να ζητά σύγχρονα μέσα και σαφέστατο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων καταδιώξεων. Την ανησυχία τους προς τη μετακίνηση της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στο ναυτικό οχυρό Αράξου εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Νικοδένδια ζητούν επίσημες απαντήσεις για το μέλλον της υπηρεσίας, του προσωπικού και του ιστορικού κτηρίου της Οδού Όθωνος Αμαλίας, επισημένοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα έδρα. Μεγάλες ουρές εξακολουθούν να σχηματίζονται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας. Η προθεσμία της Δευτέρας Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου του παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην υπηρεσία με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Στα αθλητικά, με παρουσία δεκάδων φιλάθλων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για την νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση και το τεχνητό επιτελείο να εκφράζουν αισιοδοξία για μία χρονιά με στόχο την επιστροφή στη Super League 2. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες μεταγραφικές προσθήκες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Την προετοιμασία του ξεκίνησε ο Παναγιάλιος, ο οποίος μπαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με υψηλή παρουσία φιλάθλων. Και ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, αναλωθήκαμε στο πρώτο ημίωρο της έκτακτης εκπομπής της Παναχαϊκής. Είχαμε πλούσιο ρεπορτάζ για όλα όσα έγιναν χτες στο στάδιο της Παναχαϊκής στην Αγιά, με την παρουσία πολλού κόσμου, την έναρξη της προετοιμασίας της κοκκινό-μαύρης ομάδας. Κάτι έχει αλλάξει, κάτι φαίνεται διαφορετικό. Οργανωτικά, αλλά και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας είναι αν υπάρχει ρευστό στο ταμείο. Και για την ώρα φαίνεται ότι όλα δουλεύουν ρολόι. Για να λειτουργήσει μια ομάδα, από την ημέρα, από την ώρα που ανοίγεις το κουμπί, το φως, για να μπει στο γήπεδο, στα ποδητήρια, το ζεστό νερό, το να πάρεις παπούτσια και αθλητικό υλικό και μέχρι να πάρεις τον παίχτη, τον Ολλανδό, τον Μπεχταρά, που είναι πρώτον πυλών της Παναχαϊκής. Έτσι, κάποιος πρέπει να πληρώνει. Και πέρσι γνωρίζετε πολύ καλά ότι ευτυχώς υπήρχαν ένας-δύο άνθρωποι που βάλαν το χέρι στην τσέπη, αν και δεν ήταν δική τους υποχρέωση θεωρητικά. Έτσι, και έβαλαν το χέρι στην τσέπη και λειτουργήσε η ομάδα και σώθηκε και πέτυχε. Και μέχρι το τέλος, έτσι, ήταν με ψηλά το κεφάλι ο τρόπος με τον οποίο σώθηκε η κατηγορία. Με ταυτόχρονη πρωταγωνιστική παρουσία και του τμήματος μπάσκετ στο δικό του πρωτάθλημα. Για την ώρα, λοιπόν, το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής ρολάρει, και επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, είμαστε στη δημοσιογραφία από το 1999, φίλες και φίλοι. Στην Πελοπόννησο είμαι από το 2005. Ήρθα στην Πελοπόννησο τη χρονιά που είχε αράξει το κότερο του Κον Μακρύς στο Μόλο, που μπαίνανε μέσα, βγαίνανε διάφοροι μυστήριοι από εδώ, από εκεί, κάνανε βόλτες με τους κοτεράδες εκεί, τους Ελληναυστραλούς, και ήταν μια ιστορία που, ενώ έπρεπε να εκτοξεύσει την Παναχαϊκή τότε, τη χαντάκωσε, και χαντακώθηκε και ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Κον Μακρύς, που είχε πολλά λεφτά ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς πήγανε στράφη, όπως αποδείχθηκε, και γύρευε εκεί που πήγανε. Μετά ήρθε η εποχή Κούγια, με πολλά χαμόγελα, αλλά όχι τόσα πολλά όσα θα θέλαμε, γιατί μάλλον η βαβούρα και οι γκρίνιες, θεός χωρέστον, ήταν περισσότερες. Θεός χωρέστον, εντάξει, ζήσαμε και πολλά ακραία πράγματα επί Αλέξη Κούγια, τώρα ο νεκρός δεν δικαίωται. Προσωπικά είχα καλή σχέση μαζί του, δηλαδή με την έννοια του συνομιλητή, και δεν ξέρω τι έκανε σε άλλους δημοσιογράφους. Σε μένα, ό,τι έλεγε ο Κούγιας ήταν 1, 2, 3. Δεν μπορώ να πω ότι, να το πω έτσι λαϊκά, με είχε δουλέψει ποτέ. Χωρίς να κάνω πολύ το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, όσο έκανα, τέλος πάντων, και εγώ είχα μια καλή σχέση. Ήταν όμως μια ιστορία που και αυτή απέτυχε. Μετά ήρθε η περίοδος της Παναχαϊκής Συμμαχίας, η τελευταία σημαντική πρωτοβουλία, με δυνάμεις εδώ ντόπιες της επιχειρηματικότητας, η οποία και αυτή δυστυχώς απέτυχε, γιατί οι μέτοχοι, οι σύμμαχοι, τα έσπασαν μεταξύ τους, και μετά από μια σκοτεινή μεταβατική κατάσταση, στη συνέχεια ήρθε η περίοδος Μπάρλου, και αυτή έληξε επεισοδιακά, θα έλεγε κανείς. Τρέχαμε, υπήρξε ένα βράδυ που τρέχαμε αστυνομικό ρεπορτάζ, εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, αθλητικό ρεπορτάζ, δικαστικό ρεπορτάζ, τρέχαμε όλοι μαζί να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα, και στο τέλος ξανά η αεραστεχνική κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά, και ξανά και ξανά και ξανά, και φτάσαμε τώρα σε αυτή την νέα διοίκηση, αυτούς τους νέους παράγοντες που τρέχουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, και φαίνεται ότι τα πράγματα για την ώρα πάνε καλά, και παίκτες έχουν έρθει και θα έρθουν, και γίνεται ένας καλός προγραμματισμός που υλοποιείται ταυτόχρονα, δεν είναι φούμαρα, δεν φαίνεται να είναι για την ώρα φούμαρα.

Λοιπόν, θα πάμε στο αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής σε κάποιες ειδήσεις που υπάρχουν από τη γενικότερη επικαιρότητα για να κλείσουμε, γιατί υπάρχει και η συνέντευξη τύπου στην οποία πρέπει να δώσουμε παρόν στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το Welcome to App του The University of Patras για μία ακόμα χρονιά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εκεί στην Βρετανία γύρω στη μία. Θα τα τρέξουμε λίγο τώρα. Οπότε με τον Διονύση να σας πω κάποιες ειδήσεις. Σεισμό στο Άγιο Όρος 3,8. Στην Ουρανούπολη το επίκεντρο, παρακαλώ. Σεισμός διπλάσιου μεγέθους 7,1 Ρίχτερ και στην Ιαπωνία με σκηνές πανικού και προειδοποίηση για τσουνάμι. Κουνάι στο Άγιο Όρος 3,8. Κουνάι και στην χώρα των Σαμουράι 7,1 Ρίχτερ με προειδοποίηση, ξαναλέω, για τσουνάμι. Ήδη τα μεγάλα δισεογραφικά πρακτορία έχουν βίντεο με σκηνές στιγμές τρόμου και σε σούπερ μάρκετ και σε πολυκατοικίες και στους δρόμους της Ιαπωνίας. Για να δω πού ακριβώς ήταν, με τι κύματα, λέει, ύψους 1 και 2 μέτρων, μάλιστα. Υπάρχει για προειδοποίηση για τσουνάμι στις περιφέρειες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οϊτά και Μιγιαζάκι. Και στο νότιο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι, όπως ξέρετε, νησιωτικό συγκρότημα. Η χώρα είναι ένα νησιωτικό συγκρότημα. Το μαθαίναμε στη γεωγραφία στο σχολείο. Δεν βλέπω όμως κάτι ακραίο, ευτυχώς. Είπαμε ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν ανέλαβε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Έτσι, πολύ σημαντικό. Με ρωτάει εδώ φίλος ακροατής αν μπορεί να ακούσει κάπου τη συνέντευξη μας εδώ στο πρωί ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρώην υπουργός. Έχει ανέβει ήδη στα social media, στο YouTube συγκεκριμένα, στο YouTube του οργανισμού μας. Μπορείς, φίλε μου, να ακούσεις και όσοι άλλοι θέλετε τον Λευτέρη Αυγενάκη, αυτά που είπε το πρωί για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, το Σαμαρά, το Πασόκ και εδώ την περιοχή μας. Έκανε ένα σχόλιο. Βλέπω επίσης ότι οι 9 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλα στην Αθήνα που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας είχαν καταναλώσει και οι 9 ασθενείς κοτόπουλα το ίδιο εστιατόριο. Έτσι, και οι 9. Εμφάνισαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια. Λοιπόν, το είχαν παραγγείλει από εστιατόριο στο Περιστέρι. Λοιπόν, μάλιστα.

Βλέπω αυτή την ώρα και πρώτο θέμα είναι στο pelop.gr. Το FBI στην Οβριά για γνωστό άνθρωπο της νύχτας. Του πέρασαν χειροπέδες. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Αναστασόπουλου. Έτσι, δεν ξέρω, τα είπε νωρίτερα. Δεν τα είπε και Διονύση και στην εκπομπή του. Έτσι, βλέπω, μπορείτε να μπείτε τώρα. Πρώτο θέμα στο pelop.gr. Έτσι, θα έχουμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ και στο αυριανό φίλο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Από σήμερα, αν φτερνίζεστε, δεν είναι μόνο τα κλιματιστικά, φταίει και η αφρικανική σκόνη που έρχεται, αν δεν έχει ήδη έρθει, και στα μέρη μας. Μπορεί να νιώθετε λίγο περίεργα τον ουρανίσκο σας ή τη μύτη σας, τα ρουθούνια σας. Είναι αφρικανική σκόνη υπέτειος. Όσοι θέλετε να δείτε το καινούριο Spider-Man, τρέξτε να κλείσετε εισιτήρια. Για Τετάρτη, Πέμπτη δεν θα βρείτε. Πάμε για Παρασκευή τώρα. Τρέξτε να προμηθευτείτε εισιτήρια, γιατί αλλιώς σας βλέπω από εβδομάδα να βλέπετε το νέο Spider-Man. Το περιμένουν όλοι πως και πως. Πάει καλύτερα σε, με βάση. Δεν έχει έρθει ακόμα, την Τετάρτη έρχεται. Με βάση την προπόληση εισιτηρίων, πάει καλύτερα την Οδύσσια. Θεωρητικά θα την ξεπεράσει εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον. Σε εισιτήρια. Πήγε πολύ καλά και η Οδύσσια, έτσι δεν το συζητάμε. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Αυτά λίγο πολύ. Είπαμε ότι θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε λίγο με τον Προκόπη τον Κούγου για την Παναχαϊκή, για την πρώτη της ομάδας. Και τον ακούσατε νωρίτερα. Θα ανέβει και το ηχητικό να μας ξανακούσετε τη συζήτηση που είχαμε με τον Προκόπη Κόγκο στον αέρα για την Παναχαϊκή. Το ζητάνε εδώ φίλοι της Παναχαϊκής. Θέλουν έτσι μια ανάλυση και μια δική μας ανάλυση. Θα αγκαρέψουμε λίγο το Διονύση Στεφανόπουλο. Λοιπόν, και σιγά σιγά να αποχωρήσουμε, να πάμε προς το Πανεπιστήμιο και μετά θα ετοιμάσουμε την αυριανή έκδοση της εφημερίδας Πελοπόννησος. Θυμίζω ότι. Την Πέμπτη γυρίζει ο Χρήστος Βαργανλάκης, θα κάνει τις δύο τελευταίες του εκπομπές. Παρασκευή ολοκληρώνεται η φετινή ραδιοφωνική σεζόν εδώ στον Πελοπόννησος FM. Πρώτο Θεός, εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι μαζί σας με ανανεωμένο πρόγραμμα με πολλές εκπλήξεις. Έτσι, δεν έχετε παράπονο όλο αυτό το διάστημα ως ναυαρχίδα της ενημέρωσης σε περιφερειακό επίπεδο. Είμαστε παντού, από το να συνομιλούμε με τους ενίκους στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την τελευταία γειτονιά της Πάτρας μας, μέχρι τη Βούντενη, το Σαραβάλι και όπου αλλού θέλετε, γιατί αυτό είναι το δημοσιογραφικό μας καθήκον. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο σε αυτή την έκτακτη εκπομπή και τον Διονύση Στεφανόπουλο, τον Ιχολίδη μας, να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα. Εμείς τα λέμε κανονικά πάλι αύριο το πρωί στις 8 στην ώρα μας. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Την δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψή μου είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, είπε ο κ. Γκουτέρες, τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιμάν. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία η οποία έχει παγώσει λόγω της Τουρκίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει μια λύση. Δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, είπε στον Αθήνα 984 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Κερίδης. Ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνάδελφος Μαρία Βασιλοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα γενικευμένων αντιδράσεων από επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς του πολιτισμού, ψηφίζεται σήμερα το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αναμένεται να καταψηφίσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Στις ανακοινώσεις των φορέων τονίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει σοβαρό θεσμικό έλλειμμα που καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό, ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν και υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα. Μάλιστα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος πραγματοποίησε νωρίτερα συγκέντρωση στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη και καλή σε κινητοποίηση και στην Αθήνα, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συνεχιστούν βάνα οι σφοδρές αντιδράσεις.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Αττική, αλλά και η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λέσβος, οι περιοχές της Κρήτης και της Εύβοιας. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις του λεκανοπεδίου. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα καθώς δεν έφεραν την νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς, όπως διαπιστώθηκε. Η επιχείρηση που ήταν καταχωρημένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσε διαφορετική εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη χνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι τα κρέατα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με την περιφέρεια, τα ελεκτικά κλιμάκια έχουν πραγματοποιήσει ως σήμερα 24.136 ελέγχους και έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργαζόμενου 67 ετών. Οι συλληφθέντες είναι ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επέλαση πληθωριστική οφείλεται σε μια διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, είπε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς τώρα για την πιθανότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανέφερε πως σημειώσεις των ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Όταν υπάρχει μια διεθνής κρίση εξέλιξης, συνήθως οι καταναλωτές και κουμπώνονται. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως η κατανάλωση να μην διορθωθεί, υπογράμμισε ο κύριος Μαρκόπουλος. Εν αναμονή ακόμα μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κουρδάκης συναντάται σε λίγη ώρα, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Μετά και τη νέα προσχώρηση, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αναμένεται να φτάσει πλέον τους 33 βουλευτές. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, ένωψη μάλιστα και του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει από αύριο τη Νότια Ευρώπη. Οι νότιο-δυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, είναι σε κίτρινο συναγερμό, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απροβλέπτες φωτιές στην Γκυρόντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την Γκυρόντ, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, την σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη, λίγες ώρες πριν οι άνεμοι στραφούν σε νότι με κίνδυνο να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το Ινστιτούτο Νιέντι. Οι αρχές εξέδωσαν ειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες είχε ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σουαδική Αραβία για το στενό του Ορμούς και σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση επέμειναν στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και να προχωρήσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για να εδραιωθεί η σταθερότητα στην περιοχή και να αρθεί η ανασφάλεια που επιβλήθηκε στο στενό του Ορμούς εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ομάν παρουσίασε πρόταση για κοινό περιφερειακό μηχανισμό για τη διαχείριση του στενού με θελοντική καταβολή τελών, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από την περιοχή του κόλπου. Η πρόταση στηρίζεται από τις χώρες της περιοχής και βάσει αυτής το Ιράν δεν θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο στον ζωική σημασία θαλάσσιο διάδρομο, πρόσθεσε η πηγή. Περαιτέρω πτώση για την τιμή στο πετρέλαιο από το πρωί. Η τιμή του Brent νωρίτερα έφτανε στα 84,53 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 1,34%. Έως τις 30 Ιουλίου, δηλαδή την προσεχή Πέμπτη, η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη 61 ετών για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Στον Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στον καιρό, όπου είναι έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ηχογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 28 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Το ζήτημα της στάθμευσης στην Πάτρα μπαίνει στο επίκεντρο καθώς ο Δήμος προχωρά στο σχεδιασμό ενός νέου δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης εν ώψη και της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθεί η μακροχρόνια μίσθωση δύο ακινήτων της ΓΕΑΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Στο χώρο του παλιού μηχανοστασίου σχεδιάζεται δημοτικό πάρκινγκ περίπου 200 θέσεων, ενώ προβλέπεται και αξιοποίηση του διατηρηταίου κτηρίου του Ernest Ziller για πολιτιστικές χρήσεις. Παράλληλα, επαναλειτουργεί το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δροσοπούλου, ενώ ο Δήμος σχεδιάζει δωρεάν μετακινήσεις με μικρά ηλεκτρικά οχήματα από τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης ως προς το κέντρο. Ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 203 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Πατρέων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά έως τις 5 Αυγούστου, ενώ οι συμβάσεις θα ισχύσουν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι προσλήψεις αφορούν πλήρη απασχόληση και θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Σε εξέλιξη παραμένει έρευνα για τη διπλή τραγωδία στο Λόγο Αιγείου. Νέα εργαστηριακά ευρήματα οδηγούν στις αρχές στην επανεξέταση όλων των σεναρίων, ενώ ο 65χρονος Ιταλός, που παραμένει προφυλακιστέος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν οδηγούν ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα. Συνεχίζεται η συζήτηση που άνοιξε μετά την καταδίωξη κλεμμένου οχήματος από την Κορινθία έως το Αντήριο, όπου ο δράστης κατάφερε τελικά να διαφύγει πεζός. Το περιστατικό ανέδειξε για μία ακόμη φορά το ζήτημα των κανόνων εμπλοκής της ελληνικής αστυνομίας και της ανάγκης ενίσχυσης του εξοπλισμού των αστυνομικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας να ζητά σύγχρονα μέσα και σαφέστατο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση επικίνδυνων καταδιώξεων. Την ανησυχία τους προς τη μετακίνηση της ναυτικής διοίκησης Ιωνίου από την Πάτρα στο ναυτικό οχυρό Αράξου εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με επιστολή προς τον Υπουργό Νίκο Δένδια ζητούν επίσημες απαντήσεις για το μέλλον της υπηρεσίας, του προσωπικού και του ιστορικού κτηρίου της Οδού Όθωνος Αμαλίας, επισημένοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η νέα έδρα. Μεγάλες ουρές εξακολουθούν να σχηματίζονται καθημερινά έξω από το τμήμα διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας. Η προθεσμία της 2ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου με του παλαιού τύπου αστυνομική ταυτότητα έχει οδηγήσει εκατοντάδες πολίτες στην υπηρεσία, με την αναμονή να ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Στα αθλητικά, με παρουσία δεκάδων φιλάθλων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη διοίκηση και το τεχνητό επιτελείο να εκφράζουν αισιοδοξία για μία χρονιά με στόχο την επιστροφή στη Super League 2. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέες μεταγραφικές προσθήκες, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης του ρόστερ. Την προετοιμασία του ξεκίνησε ο Παναγιάλιος, ο οποίος μπαίνει σε μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με υψηλή παρουσία φιλάθλων. Και ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.